0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγει από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: δύο επιλογές.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσει

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

εκλογές. Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM. Βάλε στην

0: πωλήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όλη χωρίς εσένα με έχει βρει. Της μοναξιάς μου το βουνό μόνος μου πάει.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου πήγες.

Ποιος ξέρει καλά τη νύχτα αυτή. Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη

0: επιλογές.
1: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

χρόνο τα σκοτάδια θα ανατέλω. Αν σε έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω, και όταν καιρό μετά και η ψυχή και το σώμα παίζουν με τη φορά, με φόβο σε ρωτώ.

δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς, στάσου που πας. Στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά. Δίχως να βλέπεις περπατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, άκου μιλώ. Μην κάνεις ό,τι δεν ακούς, αγάπη μόνο σου ζητώ. Μονάχα αυτό, μονάχα αυτό, άκου μιλώ.

καρδιά σου δεν ξοφλάς. Στα σου που πά, στα σου που πας, σαν το χαμίνι στο ρομί. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακουλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς. Αγάπη μόνο σου ζητώ, μονάχα αυτό. Εγώ

στάσου που πας, μεγάλη λογαριασμή. Και μένα γεια σου το ξεφλάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς. Αγάπη μόνο σου ζητώ, μονάχα αυτό, μονάχα αυτό. Ακού μιλώ.

0: φοβάμαι μην ακουστεί.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
2: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει.

0: πάντα. Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει, ένας ήλιος σαν φωτιά.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρεσί, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai chocolate, lotus, bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious.
3: Joylicious.
2: Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
3: Joylicious.
4: Ράδιο επιλογές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
2: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Τρώσαν. Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε?
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
10: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Μαρσό γρανίτα λεμόνι για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Βαρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή και έχουμε και νέα είσοδο. Ηλίας Βρετός, νέο τραγούδι, πρόστιμο νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Πολύ και καλή μας διασκέδαση. 40.

0: Τι κάνει.
1: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά στο Hot 40, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα για ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει, στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40, Ελίας Βρετός Πρόστιμο. 39, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. 38, Λίλα Ντοπαμίνη. Και στο νούμερο 37, Βάγκος Δανέζης, Καρδιά μου λιώνω. Έρχεται η Άννα Βύση με καινούριο τραγούδι. Όχι γιατί, νέα είσοδος, νούμερο 35.
2: 35.

0: ΛΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Επιλογές.
4: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.
5: Κατά

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο νούμερο 31. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο. 39 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38 Λίλα Ντοπαμίνη. 37 Βάγκος Δανέζης, Καρδιά μου λιώνω. 36 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις. 35 Άννα Βύση, Όχι γιατί. 34 Δέσποινα Βανδύνα, Μ' αγαπάς. 33 Ανδρομάχη Σούσουρο. 32 Ρία Ελληνίδου Σαφάρι. Και στο νούμερο 31 Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με την Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

3 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα αναβίσει η Αιγαίος, στο νούμερο 26 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 30. Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, 29. Αναστασία Σπάστετα, 28. Έλλη Κοκκίνου, Τι Σου Χρωστάω. Και στο νούμερο 27, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα νούμερο 25, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας.

0: 22.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
4: Joylicious.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλοι.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
9: Δε φταίει κανείς

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
2: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: 7 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για τον Πέτρο Ιακωβίδη, νέο σίγγλ παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 21 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. 29, Αναστασία Σπάστατα. 28, Ελικοκίνου, Τι Σου Χρωστάω. 27, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 26, Άννα Βύση Αιγαίο. 25, Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα. 24, Κέντι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. 23, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 22, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Και στο νούμερο 21, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με την ίδια Δάμου, Ξελογιάστρα, νούμερο 20, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 20. Θα έρθω

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Βιαδάμου Ξελογιάστρα, 19, Γιώργος Αμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, 18, Ρακ Παλώμα και στο νούμερο 17, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, νούμερο 15, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 15.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
4: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Άντζελα Δημητρίου με τη Ρία Λινίδου. Φταίει ο έρωτας στο νούμερο 11, η διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Και πριν να ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 η Βιαδάμου Ξελογιάστρα, 19 Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. 18 Ρακ Παλώμα, 17 Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 16 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα. 15 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 14 Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 13 Στέλιος Λεγάκης, Το καλό παιδί, 12 Θοδωρής Φέρης Είπες και στην 11η θέση Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, Φταίει ο έρωτας. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα και το Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο. Νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 10.
2: Πέφτει σκοτάδι γεμάτη σελήνη. Μέσα στη νύχτα σα σπάνιο ρουμπίνι. Μόνο αν αντέχει, θα δει τι θα γίνει.

Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο νούμερο 6 του Hot 40. Λίγο πριν στο 10, Ελένη Φουρέρα, Jackie O, 9, Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, 8, Άννα Βύση. Ολό πιο πάνω, παιδιά, με 3 τραγούδια στο Hot 40 Άννα Βύση. Και στο νούμερο 7, Κωνσταντίνος Κουστοφόρου και One Disco DJ. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο, νούμερο 5, ήταν στην 6η θέση την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Απόν Καντάδα στο νούμερο 2 του Hot 40 μας, και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ελένη Φουρέρα, Jackie O. 9, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 8, Αναβίση, Ολό, πιο πάνω. 7, Κωνσταντίνος Χριστοφόρο και One Disco DJ. 6, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. 5, Χρήστος Μενιδιάδης, Ό,τι πιο όμορφο. 4, Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 3, Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. Και στη δεύτερη θέση, Απόν Καντάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε σε συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Συνεχίζει να μας κερνάει την πιο δροσιστική υγρά νύτα λεμόνι, η Μαρσό, για τρίτη εβδομάδα από την κορυφή του Hot 40. Απολαύστε την. 1.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Τρώσαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-7104. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
8: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
10: Joylicious. Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Ραδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Θα σε

Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8.

και 7 και 8 και 9. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα στη Μακεδονία μας. Καλησπέρα Κιλκής, καλησπέρα Πολύκαστρο. Καλησπέρα στις Σέρες, στη Δράμα, στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, σε όλη τη Μακεδονία, στο Βόλο, στη Λάρισα και όπου ακούνε. Καλησπέρα στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στη Γερμανία και στη Βραζιλία διαδικτυακά. Επιλογές FM.gr και στη Νέα Ερυθρέα.

Γκολ εμείς, βάρ εσείς. Ξεκινήσαμε πρεμιέρα την προηγούμενη Κυριακή με την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα έχουμε στο καλεντάρι μας, εκτός από την ΓΑΜΑ Εθνική του Δευτέρου Ομίλου, και την πρώτη τη τάξη πρεμιέρα της τοπικής κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Κιλκής. Πάντα συντονισμένοι, επιλογές 102 και 8.

0: Μαζί μας μας συντροφεύουν σήμερα η Φούρνη Τριανταφυλλίδη στο Κιλκής, τα τεχνικά πολυκαταστήματα Τσέλιο στο Πολύκαστρο και ο Υγείαρτος επίσης στο Πολύκαστρο. 2-3 λεπτά διακοπή και επανερχόμαστε με τη σέντρα στον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και φυσικά με την έναρξη, με την πρεμιέρα της κατηγορίας, της πρώτης της τάξης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
3: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Φανταστικό τσουρέκι.
3: Αληθινό ψωμί και
2: όλα τα σχετικά.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
3: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
2: Το famous τσουρέκι.
3: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
2: καφέ και άλλες λιχουδιές.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδη.
2: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 020 777.
3: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 024 560. Κιλκής.
2: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
2: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
3: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκής.
4: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
5: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
4: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
5: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
4: Θερμοπρόσωψη.
5: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
4: Κουφώματα.
5: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
4: Αντλίες θερμότητας.
5: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
4: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
5: Αναλαμβάνουμε.
4: Οικοδομικές εργασίες.
5: Ανακαινήσεις κατοικιών.
4: Τοποθέτηση πέτρας πλακεδίων.
5: Σοβάδες.
4: Σκεπές.
5: Υπόστεγα.
4: Σιδηροκατασκευές.
5: Περιφράξεις.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
5: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
4: Σχέδια ΔΕΗ.
5: Τσέλιος.
4: Τσέλιος.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρο Κιλκής.
4: 2343-023-511.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Επανήλθαμε ένα-δύο λεπτά πριν τις 4, πριν τη σέντρα των παιχνιδιών στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Να συνδεθούμε, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, έτσι να πάρουμε και τα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού. Να πάμε στο Κιλκής και να πάμε στον Μανώλη τον Πεντελέριο, που εκεί θα διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Κιλκησιακό και τον Μακεδονικό Θεσσαλονίκης. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, να σας πω τη σύνδεση του Κιλκησιακού. Ράντος Ιωάννης με το νούμερο 15, Λέκα με το νούμερο 2, Μπαλίου με το νούμερο 3, Τότσκα Άγγελο με το νούμερο 4, Παπαδόπουλος Παύλος με το νούμερο 5, Τριφυνόπουλος Χρήστος με το νούμερο 6, Κυριακίδης Ιωάννης με το νούμερο 7, Αλμασίδης Κυριάκος με το νούμερο 8, Μαυρόπουλος με το νούμερο 10, Γολιδόπουλος Άγγελος με το νούμερο 16 και Θοδωρίδης Σωτήρης με το νούμερο 17.
0: Μανώλη, δεύτερη αγωνιστική για την ομάδα του Κιλκησιακού μετά από μια ήττα μέσα στο Φίνικα Πολύχνης με 3-2, δείχνει ο Κιλκησιακός ότι ψάχνει αντίδραση.
1: Σήμερα είναι ψάχνει αντίδραση και πιστεύω θα έρθει στο πολύτιμο αποτέλεσμα. Και τη σύνδεση του Μακεδονικού.
0: Ναι, ναι, να την ακούσουμε.
1: Γουναρίδης με το νούμερο 1, Παρασκευάς με το νούμερο 2, 20 Λάσκα, 5 Κοστούλας, 4 Τσουκάνης, 6 Γεωργίου, 8 Τσάνη, 10 Βερχόεβεν, 11 Γιακουμάκης, 9 Ξανθόπουλος και 16 Καρδαράς.
0: Μανώλη, οι ομάδες είναι στη σέντρα.
1: Οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στη σέντρα, ναι.
0: Ωραία, θα ξαναεπανέλθουμε σε σένα κάποια στιγμή. Να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα. Πήραμε τις συνθέσεις του Κιλκησιακού και του Μακεδονικού. Θα επανέλθουμε στο Μανώλη σε λιγάκι. Να θυμηθούμε εμείς τα αποτελέσματα που είχαν λάβει χώρα πριν μια εβδομάδα στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Φίνικας Πολύχνης λοιπόν Κιλκησιακός 3-2, Μακεδονικός Ακρίτας Σικιών 0-2, Αστήρα Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 1-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Πιστώνης 5-1 και Πάνε Δεσαϊκός Μπαμ 1-1. Ρεπό, θυμίζουμε, είχε η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Σε λιγάκι, σε λίγα λεπτά θα πάμε να πάρουμε γεύση και από το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, αυτό με το Φίνικα Πολύχνης.

φυσικά όπως είπαμε δεν είναι μόνο η γάμα εθνική και ο δεύτερος όμιλος. Έχουμε και την έναρξη της πρώτης στη τάξη κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυλκής, πρεμιέρα σήμερα για τις ομάδες, με πολύ σημαντικά παιχνίδια όπως αυτό του Εθνικού Αξιούπολης με το ΠΑΙΚ Ογουμένησας και του Κεραυνού Χορηγίου με τον Απόλλων Ευρωπού. Επίσης, ΠΑΟΝΕ Επταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης και Ατρόμητος Παλιού Αγενερίου Ποντιακός Νέας Άντας. Σε λιγάκι αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης του κυπέλου της κατηγορίας, καθώς επίσης τις ομάδες που προκρίθηκαν και τα παιχνίδια που θα γίνουν για την επόμενη φάση. Νίκη Βόλου, Λάρισα 2-2 στο 58, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 ημίχρονο όσον αφορά τη Super League 2.

0: 4 λεπτά μετά τις 4, αφού είδαμε πως ξεκινάει το παιχνίδι στο Κιλκής. Να πάμε εδώ δίπλα μας, να πάμε στην πρεμιέρα της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου, η οποία αντιμετωπίζει τον ισχυρό, κατά τα φαινόμενα, Φίνικα Πολύχνης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει τη σφραγίδα του με πολύ σκούρα γράμματα, θα έλεγα, για την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Έχει διατελέσει ποδοσφαιριστής, έχει διατελέσει προπονητής, έχει περάσει από τις ακαδημίες, έχει ανιδιωτελώς προσφέρει τις υπηρεσίες του όποτε του ζητήθηκε και από όποιο πόστο του ζητήθηκε. Οι νεότερες γενιές, όταν ακούν το συγκεκριμένο όνομα, σίγουρα το θυμούνται πολύ πολύ καλά. Καλησπέρα στον Πολυχρόνη Γιαννίτση.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη. Ήσουν λίγο υπερβολικός στα επίθετά σου και
0: επίσης ίσως να προσθέθετε ότι ένα 20 λεπτό μπορεί να το έχεις ακόμα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ερασιτέχνης. Πρώτα απ' όλα να πω συλληπιτήρια στο ραδιόφωνο για τον χαμό του ιδρυτή του Γιάννη του Παπαγιωργόπουλου. Τα συλληπιτήρια τα δικά μου και όλης της ομάδας. Ήταν μια φωνή που έβαλε το ελαστικό ποδόσφαιρο στα γήπεδα, το ελαστικό ποδόσφαιρο του Κυλκής, και είναι μεγάλη απώλεια του, πιστεύω.
0: Το είπαμε και στην πρεμιέρα μας, Χρόνη, η φωνή του δεν αντικαθίσταται. Συνεχίζουμε χωρίς να αντικαθιστούμε και προχωράμε στα βήματα που μας έχει διδάξει.
1: Σωστά.
0: Πάμε για το παιχνίδι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στο 6ο λεπτό, το 0-0 παραμένει, χωρίς κάποια αξιολόγη φάση. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Είναι ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες που ανέβηκαν φέτος, ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου και στο Φίνικα Πολύχνης. Για όσους γνωρίζουν την κατηγορία, ο Φίνικας Πολύχνης είναι το πρώτο φαβορί για άνοδο. Έχει νομίζω το μεγαλύτερο μπάτζετ και θεωρείται στα Θεσσαλονίκη του φαβορί για την άνοδο. Από την άλλη, η ΑΕ Πολυκάστρου είναι μια ομάδα η οποία νομίζω θα στοχεύσει στην ιστορία της Μετσάδα και αναμένεται να είναι καλό μάτι να γίνει ανάλογα της ποιότητας των παικτών. Να περάσουμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τους φιλοξενούμενους, νούμερο 1 Κασαπίδης, νούμερο 2 Δημητρίου, νούμερο 4 Γιαννίτσης, και είναι ο κερυφός της ομάδας και δεν έχουμε καμία συγγένεια.
0: Ναι, θα ρωτούσα αν είναι εξάδερφος, Χρόνη.
1: Όχι. Νούμερο 5 Πιτσόλης, νούμερο 7 Μποζίδης, νούμερο 8 Πατράλης, νούμερο 9 Γιουκούδης, νούμερο 11 Καραγκιόζης, νούμερο 12 Σενγκέργης, νούμερο 14 Καθάριος, νούμερο 18 Κραγιόπουλος. Και για την κυπεδούχα προπονητή, συγγνώμη, την Φίνικα Πολύχνης, ο Χαλιλάη Εμιλιάνο. Η σύνθεση της κυπεδού ΑΕ Πολυκάστρου. Νούμερο 1 Γιούδας, νούμερο 2 Ιντρίζη, 3 Μαρμαρίδης, 4 Ευθυμιάδης, 5 Μαντζανάς, 6 Παπαευθυμίου, 7 Κεχαγιάς, 8 Αγαθαγγελίδης και συγχρόνως και αρχηγός, 9 Ζατώνη, 10 Τσιμερίκας, 11 Μπαλεξής. Προπονητής ο Σωκράτης Φιτανίδης.
0: Πολυχρόνη,
1: δώσε μας μισό λεπτό αποστόλη, με μία γρήγορη ανάγνωση της δεκάδας Πολυκάστρου διακρίνει κανείς ότι είναι 5 παίκτες από την περιφερειακή ομάδα, σύντομα τον Μέκα Γιούδα, ο οποίος είχε κάνει περίπου 2 μήνες προπονητικά με την ομάδα και τελικά δεν έγινε μεταγραφή. Θέλω να πω ότι η ομάδα έχει μια συνέχεια από πέρσι, άλλωστε όταν στήθηκε η ομάδα πέρσι αυτός ήταν ο στόχος, να ετοιμάσουμε την ομάδα για την ΓΑΜΑ Εθνική. Και όπως προείπα, αυτή τη στιγμή η βασική πυλώνες της ομάδας είναι παίζουν βασική.
0: Ωραία.
1: Έχουμε άλλους 3 παίκτες από την περσινή ομάδα στο βάγκο.
0: Ωραία.
1: Ακούω,
0: Πολυχρόνη, δώσε μας λίγο εικόνα γηπέδου, εικόνα. Κόσμου κλπ.
1: Ναι. Καιρικές συνθήκες ιδανικές, ηλιοφάνεια, δεν φυσάει, που θα ήταν ένα θέμα πάντα. Υπάρχει ένα θέμα με τον αέρα στο γήπεδο του Πολυκάστρου. Κόσμος αρκετός, θα έλεγα, και από τις δύο ομάδες. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά είναι πάντως υψηλό γεμάτες.
0: Ωραία, κυλάνε όλα ομαλά οπότε.
1: Ναι. Δεν αναφέραμε την διαιτητική τριάδα. Δημέρας Κωνσταντίνος από Λάρισα, Μπουρονίκος Μιλτιάδης από Λάρισα, Νάκας Χρήστος από Λάρισα και τέταρτος ο Μπάρας Γιώργος Μακεδονίας.
0: Ωραία. Καλώς χρόνι.
1: Να πούμε κάποια ένα χαρακτηριστικό του αγώνα είναι ότι τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Δήμητρας Πολύχνης σε εθνικές κατηγορίες ήταν το 1994-95, ποδοσφαιρική χρονιά 1994-95, και το τελευταίο μάτς ήταν Εθνικής Πολύχνης ΑΕΠ Πολυκάστρο. Μια σύμπτωση.
0: Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό.
1: Ναι. Για τους παλιούς, όλοι νομίζουμε ότι εκείνη τη χρονιά η ΑΕΠ Πολυκάστρο σώθηκε στο περίφημο μάτς με τον Αστέρα Βελοκήπων, το εξαναβολής. Όμως δεν είναι έτσι. Το τελευταίο μάτς ήταν στην Πολύχνη που ήθελε οπωσδήποτε νίκη η ομάδα για να σωθεί.
0: Στο ξερό της Πολύχνης.
1: Στο ξερό ακριβώς. Και επικράτησε 93 και σώθηκε. Σώθηκε σε έναν όμιλο 18 ομάδων, οι οποίες που πέφτανε οι 11. Μιλάμε για πολύ δύσκολο όμιλο.
0: Ωραία.
1: Και τότε κατάφερε να σωθεί. Συνολογικά το τελευταίο μάτς του Φίλικα Πολύχνης στην Δέλτα Εθνική ήταν εντύπωση στα υπολογικά σου.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 4, περίπου 10 λεπτά και στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση, μια σημαντική φάση, είναι αναγνωριστικό το παιχνίδι κέντρου, με μονομαχίες αθλητικές, όχι διαθλητικές.
0: Καλώς χρόνι, θα επανέλθουμε σε σένα για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου στην πρεμιέρα της, αφού την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό. Δεν υπάρχει εξέλιξη σκορ σε κάποιο από τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα στην Γάμα Εθνική και στον δεύτερο όμιλο. Σιγά σιγά να τα βάζουμε στη σειρά και να πηγαίνουμε και προς την τοπική κατηγορία.

0: κάνουμε την, να τελειώσουμε τον κύκλο μας στην Γάμα Εθνική και να φύγουμε, να πάμε στην Κριστόνη, να πάμε στον BAM FC με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης. Εκεί μας περιμένει ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Θόδωρε, τι γίνεται?
1: Πολύ καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαστε έτοιμοι. Τώρα οι ομάδες θα βγουν σε 10 λεπτά για προθέρμανση. Καλό καιρό εδώ, στο Φιλίρο.
0: Είναι το μάτς που ξεκινάει 5 η ώρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: 5 η ώρα στην κατηγορία. Απλά, ναι. Αν έχουμε κάποια στοιχεία από την Κριστόνη, έχω μια πληροφορία την οποία θα την επιβεβαιώσεις. Ναι. Μετά την ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΟΚ Κριστόνης και την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή, τον Βασίλη τον Παμπορίδη, έχουμε ανάληψη τεχνικής ηγεσίας νέας για την ομάδα της Κριστόνης. Αληθεύει, Θόδωρε?
1: Είναι αλήθεια, ο Βασίλης ο Παμπορίδης αποχώρησε από την ομάδα. Ο κυρίως μας κόψει είναι ο Ηρακλής Σαραφίδης. Είναι ήδη στο γήπεδο. Έχει κάνει δύο προπονήσεις την ομάδα και σήμερα ο πρώτος του αγώνας.
0: Ο Ηρακλής Σαραφίδης, ο οποίος μας έρχεται από την μακρινή Ελασσόνα.
1: Μάλιστα, ναι. Είχε πρωτάθλημα και κύπελο.
0: Ο οποίος πήρε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup Eps Λάρισας. Τώρα,
1: μάλιστα, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον, και στον ΠΑΟΚ Κριστόνης δεν τον αποκαλείται με όλο το όνομά του, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε, γιατί μην ακούγονται περίεργα ονόματα στο γήπεδο. Οπότε, Θόδωρε, για ό,τι θα είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι το οποίο θα μας απασχολήσει, ναι. Τη στιγμή που ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας προηγείται μέσα στους ακρίτες Αιγαίων με 0-1, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία μαζί σου είτε στο ημίχρονο των παιχνιδιών είτε σε κάποιες άλλες στιγμές να τα ξαναπούμε. Καλώς.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Το παιχνίδι της BAM FC με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης ξεκινάει στις 5. Μιλήσαμε με τον Θόδωρο, είπαμε τα διαδικαστικά όσον αφορά για την αλλαγή του προπονητή. Μετά από 5 χρόνια συνεργασίας αποχώρησε από την ομάδα ο Βασίλης ο Παμπορίδης. Ανάληψη ηγεσίας για τον Ηρακλή Σαραφίδη, ο οποίος έρχεται για να οδηγήσει σε επιτυχίες τον ΠΑΟΚ Κριστόνης.

Απέναντί μου λησμόνησα και αυτή την φορά, όπως και τις υπόλοιπες, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.

0: Λίγο πριν ξεκινήσει η βόλτα μας στην πρώτη τάξη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, πρώτο γκολ για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, ακρίτες οικειών Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Αν δεν κάνω λάθος εκεί, παρατηρητής παιχνιδιού, είναι ο δικός μας εδώ, ο τοπικός άρχοντας, να πω κάτι, τοπικός είναι Πλούταρχος Ελευθεριάδης. Μιας και μιλήσαμε για διαδίκτυο, σας είπα και την προηγούμενη αγωνιστική, ότι την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε εκπομπή, ότι πλέον με το Viper της εκπομπής, το οποίο είναι πλέον ενεργό, θα γίνετε εσείς οι ρεπόρτερ του σταθμού. Θα ακούμε την δικιά σας γνώμη, θα παίρνουμε τα δικά σας στοιχεία από όπου είστε, ακόμα και την καλησπέρα σας, για να την μεταφέρουμε εδώ στον σταθμό. Σημειώνετε 6939 84-76-76. Είναι και στη σελίδα του σταθμού όσοι έχετε Φουμπού και γνωρίζετε από ίντερνετ, Βασίλειε. 6939-84-76-76. Κουτρόπουλος είναι, δεν χρεωνόμαστε. Βιπέρ είναι, γιατί κάποιος με διόρθωσε από την προηγούμενη εκπομπή, με λέει το λες Viber, Vuber, Viber, κάπως το λες, λέει Viper. Τέλος πάντων, σε αυτό το διαδίκτυο 6939-84-76-76, τα έχω εδώ μπροστά μου στις 3-4 οθόνες που έχει ο Βασίλης εδώ για να βλέπουμε τα παιχνίδια. Βασίλη, θέλεις κάτι?
1: Καλησπέρα και από μένα, Αποστόλη. Μ' ακούς καλά?
0: Εγώ ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Καταρχήν, πριν πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, να πω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους φίλους ακροατές, φίλους του ραδιοφώνου και όχι μόνο, για τα συλληπιτήρια που δέχτηκα όλο αυτό το διάστημα για τον αδό και το χαμό του Γιάννη του Παγιωργόπουλου, πατέρα μου και ιδιοκτήτη του ραδιοφώνου. Εγώ να ευχηθώ από μέρους μου υγεία, να είμαστε όλοι γεροί, ο καθένας και την οικογένειά του, και να είμαστε καλά. Και να θυμόμαστε βέβαια αγαπημένα μας πρόσωπα, όπως ήταν τουλάχιστον για μένα ο πατέρας μου Γιάννης, ο οποίος το 1988 ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα και μετράμε 38 χρόνια στον αέρα του μικροφώνου, όπως και αυτή η εκπομπή Αποστόλη, αυτή που είμαστε και μιλάμε σήμερα, καθώς και η εκπομπή που είχε το προφίλ της ημέρας, στην καθημερινή δηλαδή, το προφίλ της ημέρας, 9 με 12 που υπήρχε. Θα δούμε, εν ερθέτω χρόνο θα έχουμε και καινούργιες ανακοινώσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ όλο τον κόσμο, πραγματικά, από καρδιάς. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, εμείς, γιατί σε βλέπω δεν κρατιέσαι.
0: Έτσι. Δεν κρατιέμαι να ξεκινήσω με τις τοπικές κατηγορίες.
1: Δεν είναι ότι δεν κρατιέσαι μόνο εσύ, δεν κρατιούνται και άλλοι που μας ακούνε στο υπερπέραν.
0: Ναι, διαδικτυακά από Καναδά μέχρι Περού.
1: www.epilogesfm.gr, έτσι. Και να στείλουμε πάλι τα χαιρετίσματά μας στην Αντρέσα στη Βραζιλία, έτσι. Βοσέ Αμίνια Βίδα, Βάμος Φλαμέγκο, Βάμος Αντρέσα. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Υπέροχα. Νίκη Βόλου, Λάρισα 2-2 στο 75, Πανθρακικός, Πανσεραϊκός 0-1 στο 58, όσον αφορά τη Super League 2. Αεπολικά, Τουρφίνικας Πολύχνης 0-0, Κυλυξιακός Μακεδονικός 0-0, Ακρίτες Οικειών, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1, διπλό πάει να βγάλει εκεί ο Πλούταρχος, Ηρακλής Θερμαϊκού, Θέρμης Παν Νεδεσαϊκός 0-0. Το παιχνίδι της Κριστόνης, είπαμε, ξεκινάει στις 5. Εκεί μάλλον θα έχουν προβολής άμα ανοιχτώσει, Βασίλη. Λοιπόν, προχωράμε. Η βόλτα από την Γάμα Εθνική, σιγά σιγά η πρώτη βόλτα τελειώνει. Εθνικός Αξιούπολης, πάει κογουμένη σας πάω. Ναι, Επταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης, Κεραυνός Χορηγίου Απόλλων Ευρωπού, Ατρόμητος Παλιό Γενερίου Ποντιακός Νέας Σάντας. Είναι τα παιχνίδια της πρώτη τάξης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Και μιας και είμαστε εδώ, να πούμε ότι για τον θεσμό του κυπέλου και στην κλήρωση που διεξήχθη πριν λίγες μέρες, Δόξα Βαπτιστή Αστέρας Μεγάλης Βρύσης, Ερμής Τερπίλου Παουνέ Επταλόφου, Δόξα Καμπάνη Εθνικός Αξιούπολης, Εθνικός Μουριών Κεραυνός Χορηγίου, Αστέρας Βαλτοπίου Πάικο Γουμένησας, Δόξα Διποτάμου Ποντιακός Νέας Άντας, Πέον Τούμπας ΑΟ Καστανιών και Δόξα Χέρσου Σπίθα Κορομιλιάς είναι τα παιχνίδια του κυπέλου. Η δεύτερη τάξη κατηγορία της Ένωσης ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 17 Οκτωβρίου.

0: 22, περίπου 22 λεπτά μετά τις 4, 23 βαθμούς Κελσίου, ηλιόλουστο το Πολύκαστρο. Θα πεταχτούμε εδώ δίπλα μας και αν ήμασταν κάπου στη Βεσφαλία, Βασίλη, θα πηγαίναμε για το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ. Εδώ θα πάμε για το ντέρμπι της κοιλάδας του Αξιού. Και ποιος άλλος θα μας κάνει ποδαρικό, ποιος άλλος θα μας κάνει πρεμιέρα στις τοπικές κατηγορίες, ίσως η πιο εμβληματική και αναγνωρίσιμη φωνή των τοπικών ραδιοφώνων στην περιοχή. Στην άλλη άκρη της λοιπόν είναι ο Ντίνος Ίντος. Καλησπέρα, Ντίνο.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη, σε σένα, στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, τον αγαπητό, με την ευκαιρία να συλληπιθώ την οικογένεια Παπαγεωργόπουλο για τον αδόκητο χαμό του φίλου μου, του προσωπικού, του Γιάννη Παπαγεωργόπουλου. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Έγραψε ιστορία με αυτήν την παρουσία του για πολλές δεκαετίες στο ράδιο επιλογές. Ήταν μια πολύ αξιόλογη μορφή και ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, τουλάχιστον για μένα προσωπικά. Εύχομαι την εξίψους παρηγορία και βέβαια ο αγαπητός Βασίλης, εσύ και όλοι οι συντελεστές του ραδιοφώνου να αποδειχθείτε άξιοι συνεχιστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας που έγινε και προέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού Κιλκής πέρα από τα πολιτικά κοινωνικά θέματα που ανέλυε με τις ωραίες του εκπομπές ο φίλος μου ο Γιάννης. Πραγματικά η εκπομπή, η ερασιτεχνική έχει μείνει στα χρονικά και ευελπιστώ να έχει και την ανάλογη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, αγαπητέ Βασίλη Παπαγεωργόπουλε, να θυμάστε τον πατέρα σου με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις, αλλά αυτός είναι δυστυχώς ο κύκλος της ζωής. Και πραγματικά όπως υπάρχει και αρχή στην ζωή, υπάρχει και τέλος για όλους τους ανθρώπους. Και δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτό από κανέναν. Με αυτά τα λιγοστά μηνύματα από μέρους μου, στο δημοτικό στάδιο της Αξιουπόλεως, όπου περίπου 200 θεατές παρακολουθούν το ντέρμπι της Παιωνίας ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες φανέλες του νομού, με πολύ μεγάλη ιστορία, τον γηπεδούχο Εθνικό Αξιούπολη, στο φιλοξενούμενο Πάη Κουγουμένησας, μια αναμέτρηση που διευθύνει ο Αδάμ Σαβίδης, βοηθεί ο Βλάσης Λαγκουβάρδος και ο Ντεσπίν Μούτσο. Από πλευράς Εθνικού Αξιουπόλεως, πιστοποιημένος προπονητής ο Παναγιώτης ο Παυλίδης, αλλά ουσιαστικά βλέπω να κάνει κουμάντο στον τάγκο ο 35χρονος Γιώργος Καπνόπουλος, ο οποίος προ λίγων εβδομάδων εγκατέλειψε την ενεργό δράση και βοηθάει πλέον στην τεχνική καθοδήγηση του Εθνικού Αξιουπόλεως. Να αναφέρουμε ότι για την ομάδα του Εθνικού Αξιούπολης την αρχική σύνθεση αποτελούν Μάριος Γιάνναρος, Τηλέμαχος Αναστασιάδης, Γιώργος Γούλελης, Μανώλης Μαργαριτόπουλος, Τέλειος Μπουντενούδης, Γιώργος Χαρελαμπίδης, Δημήτρης Τεσμετζής, Χρήστος Τσουφλίδης, Απόστολος Μαυρόπουλος, Έντισον Σαντικάη και Μιχάλης Αραμπατζής, στον πάγκο Γιώργος Φυλακτός, Δημήτρης Τάτσης, Βασίλης Τσούκας, Κώστας Περζίδης, Μπάμπης Γρηγοριάδης, Τάσος Μουρατίδης, Νίκος Γουβιανάκης και ο Γιώργος ο Καπνόπουλος, ο οποίος είναι δηλωμένος στο φύλλο αγώνος, αλλά εκτελεί χρέη προπονητή στη σημερινή αναμέτρηση. Ενώ από πλευράς ΠΑΗ Κουγουμένησας, ο Βασίλης Ελμακλής, μόνιμος κάτοικος Αξιουπόλεως, αλλά με καταγωγή από το Βαλτοτόπι, ο 49χρονος τεχνικός, καθοδηγεί την ομάδα του ΠΑΗ Κουγουμένησας στην επιστροφή του μετά από απουσία ενός έτους. Το αρχικό σχήμα της Κουγουμένησας, Γιώργος Κύρου, Κλάιντι Τάφα, Αρμέν Αβαλιάν, Νίκος Κοτάκης, Αριστοτέλης Αμανατίδης, Νίκος Παπαδόπουλος, Απόστολος Μιλωνάς, Δημήτρης Αργυρόπουλος, Νουρεντίν Κωνσταντίνος Γιόνιν, Στέφανος Παρασκευόπουλος και Γιώργος Τσουκαλίδης. Στον πάγκο της Γουμένησας, Φίλιππος Παυλίδης, Δημήτρης Αγαθίδης, Αργύρης Μίτσας, Πέτρος Χιάλδας, Αρμάντος Κάνα, Αναστάσιος Τσεντερίδης, Ελμύρ Νίκος Γιόνιν και Σωτήρης Κετσεζίδης. Η Αξιούπολη έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ από το 4ο λεπτό με θαυμάσια ατομική ενέργεια του 28χρονου επιθετικού Μιχάλη Αραμπατζή. Άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με ξερό σούτ από το ύψος του πέναλτι και πλάγια αριστερά δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα Γιώργο Κύρου. Με Μιχάλη Αραμπατζή λοιπόν πολύ ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την Αξιούπολη. 1-0 από το 4ο λεπτό. Η Γουμένησα απάντησε με δύο σημαντικές ευκαιρίες. Στο πρώτο μόλι λεπτό κοντινή άστοχη κεφαλιά του Νίκου Κοτάκη και στο 15ο λεπτό βολέ του Νουρεντίν Κωνσταντίνου Γκιόνι από το ύψος του πέναλτι εξουδετερώθηκε. Αυτά προς το παρόν. Ωραία. Από το στάδιο της Αξιουπόλεως, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, οι ομάδες ορεξάτες, το παιχνίδι διεξάγεται σε άψογα αθλητικά πλαίσια, η υπέροχη φιλοξενία του Εθνικού Αξιουπόλεως, αναμένεται να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με την Αξιούπολη να ευνηδιάζει στο τέταρτο λεπτό. Πέρα από αυτό δεν έχει κάποια άλλη σημαντική ευκαιρία. Δύο οι καλές στιγμές της Γουμένησας. Το 1-0 για την Αξιούπολη, 18 λεπτά συμπληρωμένα. Μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο, εκτός αν θέλεις Αποστόλη, να κάνουμε κάποιο σχολιασμό για οτιδήποτε
0: θέλεις. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία των παιχνιδιών να κάνουμε μια γύρα στα παιχνίδια, θα έχουμε στην πορεία των παιχνιδιών να ξαναμιλήσουμε μαζί σου. Ούτως ή άλλως σου είπα, ίσως μετά την φωνή του Γιάννη Παπαγεωργόπουλου, η δικιά σου φωνή στο ραδιόφωνο είναι η πλέον χαρακτηριστική, η πλέον αναγνωρίσιμη, οπότε τα δικά σου τα στοιχεία τα θέλουμε και τα ψάχνουμε όλοι. Ραντεβού στην επόμενη σύνδεση.
1: Έγινε Αποστολή, έγινε.
0: Πάμε, φεύγουμε λοιπόν και από το γήπεδο του Εθνικού Αξιούπολης. Εθνικός Αξιούπολης πάει κογουμένη σας 1-0. Εγώ εδώ στα Viper βλέπω, δεν θα μιλήσω Βασίλειε για τα μηνύματα καρδιάς που παίρνω για καλή αρχή. Να στείλουμε χαιρετίσματα στους εξωτικούς ευζώνους, όπως αναφέρει ένας φίλος της εκπομπής. Μια άλλη φίλη αναφέρει για την αντρέσα της Βραζιλίας. Μας ακούνε και στη Βραζιλία. Πολλά μηνύματα για καλό ξεκίνημα. Μήνυμα από το Χέρσο του εξαιρετικού φίλου του Δημήτρη του Κοφίδη, ο οποίος και αυτός είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν περάσει εκεί από την ομάδα του Χέρσου, έχει κάνει πράγματα για την δόξα Χέρσου και είναι ένας άνθρωπος και αυτός εμβληματικός εκεί για την περιοχή. Να σε καλά Δημήτρη. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φοίνικας Πολύχνης είναι στο 0-0, το έχω εδώ στο 0-0, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο αποτέλεσμα το οποίο έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου είναι αυτό του Ποσειδώνα Μηχανιώνας, ο οποίος προηγείται 0-1 επί του Ακρίτα Σικαιών. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι του ΣΜΠΑΜ FC με τον ΠΑΟΚ Κριστώνης χρονικά μετατέθηκε για τις 5 η ώρα, οπότε θα είναι και το τελευταίο από το οποίο θα παίρνουμε στοιχεία και σκορ. Τελειώνει το παιχνίδι στο Βόλο, νίκη Βόλου Λάρισα 2-2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 στο 68 όσον αφορά το καλεντάρι των παιχνιδιών που βλέπουμε εδώ μπροστά μας.

0: Συνεχίζουμε αφού φύγαμε από την Αξιούπολη. Εθνικός Αξιούπολης πάει κογουμένη σας 1-0. Να πάμε στο παιχνίδι που ίσως μαγνητίζει και κεντρίζει όλα τα βλέμματα της τοπικής κοινωνίας και του αθλητικού κόσμου της περιοχής. Κεραυνός χορηγίου Απόλλων Ευρωπού. Κώστα, μας ακούς?
1: Σας ακούω πολύ καλά. Γεια σας από το γήπεδο του χορηγίου που εδώ περίπου 100 με 120 άτομα έχει πολύ κόσμο σήμερα στο χορήγι. Ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Από το σκορ είμαστε στο 26ο λεπτό της συνάντησης, το 0-0 παραμένει. Λοιπόν, να πούμε τις θέσεις για αρχή και μετά να σας πούμε και μερικές φάσεις που έγιναν. Λοιπόν, για τον κεραυνό χορηγίου. Νούμερο 1 Αθανασίου, δεύτερο, νούμερο 2 Κωνσταντινίδης, Ζάλτος, Μαυροκεφαλίδης, Ερταρίδης, Δεκιάρη, Ιωσιφίδης, Προβατίδης, Ρωμανίδης, Γιατισάκης και Αγαπητός. Είναι η δεκάδα του κυρίου Χατζιωαννίδη Γεώργιο. Και αυτός με καινούργια σύνδεση, όπως καταλάβατε, περισσότεροι παίκτες είναι καινούργιοι. Αναπληρωματικοί, ο Γεωργιάδης, ο Ιωαννίδης, ο Μακάριος, ο Κωνσταντινίδης, ο Ραφαήλ, που είναι τερματοφύλακας. Ο Γιατισάκης ο Κώστας, ο Κωνσταντινίδης, ο Ιωαννίδης, ο γνωστός Σαντάνα από την Πιστόλη, ο Ναούμης και ο Βαζαβανίδης ο Άρης, είναι η κοσάδα του κυρίου Χατζιωαννίδη. Για τον Απόλλων Ευρωπού, τερματοφύλακας ο Δουλκερίδης, Καφετζής, Κερασκέρης, Κουτσούκης, Μιλωνάς, Γιαννουλάκης, Φράτζαλης, Σιμεωνίδης, Πουγαρός, Τεριού και Στοξιανίδης. Η εντεκάδα του κυρίου Κοτσίδη Πέτρο. Και πάμε για τους αναπληρωματικούς Καραντουλαμάς, Κικίρης, Κυριακίδης, Μάντζαρης, Κανέλης, Κιτσούδης, Σαλονικίδης, Γκέλινος και Αναστασιάδης. Οι διαιτητές της συνάντησης είναι τους Καρυπίδης με τους βοηθούς τον κύριο Γρόση και τον κύριο Μαυρόπουλο και παρατηρητής αγώνα τον κύριο Μπουρμπούκη Νικολάου.
0: Κώστα, λοιπόν, μας είπες ότι γίνανε και κάποιες φάσεις.
1: Ναι, θα σας πω τώρα. Ένα, λοιπόν είχαμε και ενός λεπτής υγιή πρώτον για το 16χρονο παιδί από την Καβάλα. Οπότε έγινε και ενός λεπτής υγιή και μετά είχαμε φάουλ στον 10ο λεπτό που πήρε κάρτα ο παίκτης του Ευρωπού ο κ. Στεριού, στον 10ο λεπτό. Και μετά από το φάουλ απευθείας σουτ στον και απέκτηση του τερματοφύλακας. Οπότε είχαμε μια καλή φάση για τον Κεραυνό. Δοκάρι μετά είχε για τη Σάκης σε εκείνη την ίδια φάση. Κόρνερ μετά κατευθείαν βγήκε μπάλα κόρνερ, οπότε κόρνερ και φαλιά του για τη Σάκη απέκτηση του τερματοφύλακας, αυτά όλα στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Μετά είχαμε και μια κάρτα στο Ζάλτο στο 12ο λεπτό για το χορήγι και είχαμε και μια ακόμα κάρτα ο καθηγητής στο 22ο λεπτό και μόλις τώρα στο 30 είχαμε τώρα λίγο να κοιτάξω τα σημειωματάρια συγγνώμη από τον Κουβαρό μια κάρτα ακόμα στο 26ο λεπτό της συνάντησης. Ένα δυνατό παιχνίδι με όχι πολλές φάσεις, ο κεραυνός είναι λίγο καλύτερος με τα δοκάρια και αυτά. Αλλά και ο Εύρωπος δεν πάει παραπίσω, εντάξει, έχει μερικές αντεπιθέσεις. Αυτά.
0: Ωραία. Καλός καιρός.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα, Βασίλη. Έχουμε εδώ πέρα και η ιντερνετική
0: κάλυψη. Ο Βασίλης είναι στον ήχο, είναι. Θα μας μάθεις.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, από όσο με είπανε να πω ότι ιντερνετικό είναι, αλλά όχι live, ο Καρακασίδης ο Σωτήρης, στα τεχνικά.gr Μακεδονίας. Αυτό ήταν να σας πω στον αέρα, αλλά δεν είναι live. Μετά θα πούνε τα.
0: Ωραία. Λοιπόν, 0-0 στο 30, κάτι.
1: Στο 26, το 27 συνάντηση.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, φεύγουμε από το χορήγι. Κεραυνός χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 0-0. Είπαμε τον γκολ της Αξιούπολης. Εθνικός Αξιούπολης πάει κογουμένη σας 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην γάμα εθνική κατηγορία. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Super League. 6-9-39-84-76-76 το Viper του σταθμού για να μπορείτε να γίνετε εσείς reporter. Θα το μάθετε σιγά σιγά, θα γίνετε εσείς reporter και θα μας μεταφέρετε τον παλμό των παιχνιδιών.

0: συνεχίζουμε non-stop Πάνος Μιχαηλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για το παιχνίδι του Ατρομήτου Παλιού Γιονερίου με τον Ποντιακό Νέας Άντας. Πάνο, καλό απόγευμα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν, καλή πρεμιέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα στους ακροατές, καλή χρονιά να έχουν, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Εδώ στο Παλιά Γιονέρι έχουμε ήδη σκορ. Ο Ποντιακός Νέας Άντας ξεκίνησε πολύ καλύτερα, πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο και αυτή η υπεροχή μετουσιώθηκε σε γκολ στο 16ο λεπτό με μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια από τα δεξιά που μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε στη κλειστή γωνία του Λιθοξόπουλος.
0: 0-1.
1: 0-1. Στο 21 επίσης είχε μια πάρα πολύ καλή στιγμή ο οποίος παίκτης καραστεργίου του Ποντιακού κατάφερε μέσα από τη μικρή περιοχή την μπάλα να τη φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ποντιακό. Ο Ατρόμητος ψάχνει να βρει τα πατήματά του, δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, θα έλεγα.
0: Οπότε περίπου στο ημίωρο, Ατρόμητος Παλιού Γιονερίου, πέον Ποντιακός Νέας Άντας 0-1.
1: Ναι, βρισκόμαστε στο 28 λεπτό για την ακρίβεια.
0: Ωραία.
1: Και αυτή τη στιγμή, μισό λεπτά, ο Σεϊντού μπαίνει στην περιοχή, μια πολύ ωραία προσπάθεια. Τελευταία στιγμή κόβει ο Παντελίδης η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Μια πολύ καλή, θα λέγαμε, στιγμή με καλές προϋποθέσεις για να πετύχει κάτι καλύτερο ο Ποντιακός.
0: Αν έχει συνθέσεις, τις ακούμε ή μεταφερόμαστε σε άλλο γήπεδο.
1: Ναι, βέβαια. Για τον Ατρόμητο, νούμερο 1 Χαριζάνης, 2 Πουρίκη, 3 Ταμτίδης, 4 Δαμανόπουλος, 5 Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, 6 Μαχμουτάη, 7 Ταμτίδης Θεοχάρης, 8 Παντελίδης, 9 Σεχάη, 10 Καραλής και 11 Παρλάλογλου. Και για τη Σάντα, ένα Σαβίδης, 2 Σακαλής, Χότζα, Πουνερίδης, Κάκου, Κόλλα, Μαυροκεφαλίδης, Λιθοξόπουλος, Λαδαρίδης, Καραστεργίου και Σεϊντού.
0: Ωραία. Στο μισάωρο εκεί περίπου, λίγο πάνω, λίγο κάτω. 0-1 προηγείται ο Ποντιακός Νέας Άντας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα, Πάνος Μιχαηλίδης, στο παιχνίδι του Ατρομήτου Παλιού Γιονερίου με τον Ποντιακό Νέας Άντας. Θα επανέλθουμε σε σένα στο ημίχρονο. Κεραυνός χορηγίου Απόλλων Ευρωπού στο 0-0. Εθνικός Αξιούπολης πάει κογουμένη σας 1-0. Παουνέ Επταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης. Θα μάθουμε σε λιγάκι το παιχνίδι σε τι εξέλιξη έχει.

0: Γυρίζουμε πίσω. Πάμε στον γηπεδούχο Εθνικό Αξιούπολης με το Πάικ Ογουμένσα. Στο παιχνίδι εκεί το αφήσαμε 1-0. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας περιμένει ο γηπεδούχος Εθνικός Αξιούπολης, ο γηπεδούχος Αντώνης Λιακόπουλος. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, καλή πρεμιέρα, χωρίς τραυματισμούς και καλή πορεία στις ομάδες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Τα συλληπιτήριά μου, εντάξει, τα λένε όλοι, δεν υπάρχει, η απώλεια είναι μεγάλη. Το σκορ εδώ στην Αξιούπολη παραμένει 1-0. Έχει υπεροχή, μια υπεροχή έχει ηγουμένησα αναμενόμενη, αλλά η Αξιούπολη στέκεται πολύ καλά, πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει, ουσιαστικά δεν έχει κινδυνεύσει. Προσπαθεί με σέντρες και ηγουμένησα να κάνει κάτι.
0: Αντώνη, στόχος του Εθνικού Αξιούπολης στη φετινή σεζόν?
1: Κοίταξε, στόχος, όπως και να έχει τόσα χρόνια η Αξιούπολη, στόχος είναι να παίζουν νεαρά άτομα. Το βασικό είναι αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι αρχικά, σαν στόχος μπαίνεις στο να παραμείνεις στην κατηγορία, γιατί κακά τα ψέματα, όταν απαρτίζεις από νεαρούς παίκτες, έτσι, πρέπει να τους δώσεις κάποιο κίνητρο. Το κίνητρο μας είναι να παίζουν στην Α1 κατηγορία.
0: Υπέροχα.
1: Αυτό είναι για μας το αρχικό κίνητρο, έτσι, όχι... Πάντοτε πρέπει μια ομάδα να θέσει στόχους. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε και καλά υποδιέστεροι, ενώντας ότι δεν έχουμε, όχι τώρα δεν έχουμε, έχουμε τους νεαρούς παίκτες, έχουμε και πιστεύουμε σε αυτούς.
0: Αντώνη, το μπλούταρχο γιατί το στείλατε στις Σικές, είναι μαυρόγατα?
1: Γιατί είναι, βέβαια το παγωσίτοπες, έτσι, μην μπερδευτούμε.
0: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω.
1: Ναι, είναι, μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή παίζει η Αξιούπολη και είναι παρατηρητής στις Σικές με τον Ποσειδώνα, ναι. Μηχανιώνας.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού και θα το χαρακτηρίσουμε στο τέλος του παιχνιδιού.
1: Η μπάλα την έχει ηγουμένησα τώρα, προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι από το κέντρο. Έχει τώρα ο Γιόνι την μπάλα, προσπαθεί να σουτάρει. Με ένα ασθενέ σουτ προς την εστία, απόκουσε ο τερματοφύλακας. Δεν έχει ουσιαστικά, δεν είναι, δηλαδή, προσπαθούν τα παιδιά και η Γουμένισσα και η Αξιούπολη να παίξουν στρωτό ποδόσφαιρο, αλλά πέφτουν πάνω στην καλή άμυνα και της μιας ομάδας και της άλλης.
0: Ωραία, Αντώνη. Θα τα ξαναπούμε με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Έγινε, έγινε.
0: Να σε καλά για την ώρα. Τελείωσε το παιχνίδι στο Βόλο. Νίκη Βόλου, Λάρισα 2-2 στο ντέρμπι της Θεσσαλίας. Στο 80 ισοφαρίζει ο Πανθρακικός. Πανθρακικός, Πανσεραϊκός 1-1. Να πάμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στην γάμα εθνική κατηγορία και στον δεύτερο όμιλο της γάμα εθνικής κατηγορίας, εκεί που ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας προηγείται του Ακρίτα Σικιών με 0-1, από ό,τι δείχνει στο 37-38 είναι και το μοναδικό τέρμα που έχει μπει στην κατηγορία, εκτός αν μας διαψεύσει σε λίγο στο παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου με τον Φίνικα Πολύχνης στην τοπική εδώ κατηγορία. Εθνικός Αξιούπολης Πάικ Ογουμένσας 1-0 και Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου Ποντιακός Νέας Σάντας είναι στο 0-1, τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 0-0. Θα πάμε εκεί στο ημίχρονο. Να φύγουμε από εδώ, να πάμε λίγο πιο κάτω. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, Φίνικας Πολύχνης, Πολυχρόνης, ακούμε.
2: Αποστόλη, 41ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Χωρίς τις μεγάλες φάσεις για τον αγώνα, έχω σημειώσει 5 ψηλοφάσεις, 3 για την ΑΕΠ και 2 για τον Φίνικα, και από 2 σημαντικές φάσεις για κάθε ομάδα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Στο 14 ένα αδύναμο πλαισίο του Αγαθαγγελίδη πέρασε out, χωρίς να ενισχύσει ό,τι να το φυλάκια. Στο 22ο λεπτό, επίσης ένα σουτ του Ζατώνη μέσα στην περιοχή, πρόλαβε και μπλόκαρε το σουτ ο Πιτσόλης, ο αναδικός του Φίνικα. Την μπάλα πέρασε κόρνερ. Στο 28 ήταν η σειρά του Φίνικα, όταν ένα σουτ του Γιουγκούδια έξω την περιοχή με καλές προϋποθέσεις, αλλά αδύναμο, μπλόκαρε εύκολα ο Γιούδας. Και στο 32 ένα φάουλ του Κραγιόπουλου, αδύναμο πάλι, μπλόκαρε ο Γιούδας. Στο Τελεοδέσα έγινε μια φάση, η πρώτη σημαντική φάση του αγώνα, όταν στην εκτέλεση κόντρα του Αγαθαγγελίδη. Μισό λεπτό έχουμε μια φάση για τον Πολίχνη να δούμε. Όχι, έχει πέρασε ένα εκμετάλλευτη. Επανέρχομαι στο 34 σε κόντρα του Αγαθαγγελίδη. Υπήρξε μια αναμπουμπούλα στην περιοχή του Φίνικα και ο Μπαλιτσής έσβηξε την μπάλα στα δίχτυα. Πλην όμως τον γκολ ακυρώθηκε σαν επιθετικό φάουλ. Στο 36 λεπτό ένα δύναμο σούτ του Ζατώνη μπλόκαζε τον φύλακα Κασαπίδης και στο 38 λεπτό η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Φίνικα όταν σε σέντρα κριδίες από στερά του Σέγγεργη εκεί σε κεφαλιά ο Αλέξογλου η μπάλα πέρασε ελάχιστα όταν από το αριστερό κάτω το δοκάρι του Γιούδα. Βρισκόμαστε στο 42 λεπτό, το 0-0 παραμένει.
0: Πολυχρόνη κυριαρχή δηλαδή το άγχος της πρεμιέρας για την αθλητική ενός πολυκάστρου.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο το μάτς, έχει βέβαια πολλές μονομαχίες, αλλά δεν έχει πολλές...
0: Το άγχος της πρεμιέρας για την αθλητική ενός πολυκάστρου.
2: Δεν είναι πολύ...

0: φαντάσουμε η ΑΕΠ Πολυκάστρο αναπτυσσόταν πολύ από τη δεξιά μεριά της, δηλαδή στην πλευρά του Δημητρίου. Ίσως δεν ήταν ευχαριστημένος προπονητής και τον άλλαξε. Ίσως, χωρίς να είμαι σίγουρος. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνω εγώ. Γιατί η αλλαγή στο 26 δεν μπορεί να.
1: Αν δεν είναι τραυματισμός, ναι. Είναι αλλαγή πλάνων, ναι, του προπονητή.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και δύο κίνδυνες, μία για κάθε ομάδα. Στο 16ο λεπτό ο Δημητρίου, μα ίσως είναι και ένας λόγος ο οποίος έγινε αλλαγή και η κίνδυνη που δέχτηκε. Και στο 30ο λεπτό ο Παπευθυμίου και την ΑΕΠ Πολυκάστρο.
1: Καλώς. Ένα-δύο λεπτά.
0: Στο 44ο λεπτό το 0-0 παραμένει.
1: Παραμένει. Θα ξαναέρθουμε, ναι, εκτός αέρα σε σένα για να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα, ναι, του ημιχρόνου. 0-0 Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φοίνικας Πολύχνης. Άγχος πρεμιέρας από ό,τι δείχνει η ομάδα του Πολυκάστρου. Δεν υπάρχει σκορ στην κατηγορία πλην του Ποσειδώνα Μηχανιώνας που προηγείται 0-1 επί του Ακρίτα Σικαιών. Στο 85 Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 όσον αφορά τη Super League 2.

0: 46 λεπτά μετά τις 4, πριν μαζέψουμε και συγκεντρώσουμε τα αποτελέσματα του ημιχρόνου. Βασίλη, χορηγούς, 2 λεπτάκια και επανερχόμαστε.
1: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr. Εξοικονομώ κατοίκον μόνο στο Τζέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τζέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκον με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Εάν έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα, σας περιμένουμε να σας ετοιμάσουμε την καλύτερη προσφορά με επιπλέον έκπτωση 10%. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τζέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204 και 2343-0-23-511. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
2: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
1: Φανταστικό τσουρέκι.
2: Αληθινό ψωμί και...
1: όλα τα σχετικά.
2: Φούρνος Τριανταφυλλίδη φυσικά.
1: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
2: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
1: Το famous τσουρέκι.
2: Απίθανες επιλογές σε πρωινό.
1: Καφέ και άλλες λιχουδιές.
2: Φούρνος Τριανταφυλλίδη.
1: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341-0-20-777.
2: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341-0-24560 Κιλκής.
1: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
1: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκής.

Εδώ είμαστε με τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο απέναντι στην ρύθμιση στην κονσόλα του ήχου. Γάμα Εθνική, δεύτερος όμιλος, πρώτη τάξη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Τα ημίχρονα τελειώνουν, δεν τελειώνουν σε κάποια από αυτά. Θα τα έχουμε όλα σε λίγο μπροστά μας. 6-9-39-84-76-76 το Viper του σταθμού, μπορείτε να το βρίσκετε και στη σελίδα στο Φουμπού. Οι νεότεροι, οι παλαιότεροι ας σημειώσουν 6-9-39-84-76-76. Και Βασίλη, διευκρινίζω, νεότεροι έχουν τα Facebook, οι παλαιότεροι είναι λίγο δύσκολο να μπουν σε τέτοιου είδους σελίδες. Ό,τι θέλετε, είναι αρκετά τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει εδώ από διάφορους, οι οποίοι οι περισσότεροι εύχονται καλή αρχή. Εμείς θέλουμε να σας κάνουμε reporter, θέλουμε να βλέπετε, να ακούτε και να αφουγκράζεστε τα παιχνίδια της τοπικής κατηγορίας και γενικότερα των υπόλοιπων κατηγοριών, να μας τα μεταφέρετε και να τα μεταφέρουμε εμείς την ίδια στιγμή στον αέρα. Τελείωσε το ημίχρονο στο... Έχει δύο λεπτά. Δύο λεπτά ο Κηλυξιακός. Συνεννοήσεις με νοήματα με τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Με κάνει κάτι νοήματα εδώ. Ο Κηλυξιακός. Ο Κηλυξιακός Βασίλη. Κηλυξιακός Μακεδονικός. Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου 0-0. Είχαμε αφήσει την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου στο 0-0. Μόνο εκεί που πήγε ο Πλούταρχος έχει γκολ. Ακρίτας Σικιών, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1. Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πανεδεσσαϊκός 0-0. Καθυστερήσεις στη Super League 2 στα παιχνίδια που είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Για την τοπική κατηγορία που εκεί θα πάμε σε λιγάκι. Εθνικός Αξιούπολης ΠΑΙ Κογουμένισσας 1-0. Κεραυνός Χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 0-0. Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου Ποντιακός Νέας Άντας 0-1. Τις πρώτες μας συνδέσεις και επίσης να πω εδώ και στον Βασίλη ότι από την πρεμιέρα μας ακούσαν πολλοί, θέλουμε ξεμάτιαγμα, Βασίλη, αυτοί που ακούν καλοπροαίρετα, ας ξεματιάσουν να τα πάμε και να συνεχίζουμε να τα πηγαίνουμε καλά. Για τους υπόλοιπους δεν μας ενδιαφέρει, αλλάξτε κανάλι, τελειώσαμε. Λοιπόν, πού πάμε, Βασίλη? Πουθενά, λέει ο Βασίλης. Συνεχίζουμε.

0: με τις χορευτικές επιδείξεις εδώ να συνεχίζονται στο στούντιο. Πάμε στην Αξιούπολη. Εθνικός Αξιούπολης, Πάικο, Γουμένη σας, το αφήσαμε 1-0. Λογικά πρέπει να είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Αντώνη, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Τώρα ένα λεπτό περιμένουμε τη λήξη.
0: Περιμένουμε τη λήξη με το σκορ να ανταποκρίνεται.
1: 1-0. Όχι, εντάξει, η Αξιούπολη παλεύει. Ενώντας ότι έχει ανωτερότητα η τεχνία η Γουμένησα. Τώρα μια σέντρα. Ακίνδυνη βγήκε στα πλάγια δεξιά της Αξιούπολης.
0: Κάπως έτσι κυλάει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Χωρίς τις μεγάλες φάσεις.
1: Ναι.
0: Χωρίς την υπεροχή.
1: Δεν έχει την πολύ κραυγαλαία φάση. Προσπαθεί με σούτ απ' έξω την περιοχή και σέντρες η Γουμένησα. Προσπαθεί να ανοίξει αριστερά-δεξιά το παιχνίδι. Η Αξιούπολη αμήνεται και προσπαθεί στην αντεπίθεση να βγει είτε με τον τέτοιο. Έχουμε λήξη του ημιχρόνου.
0: Ωραία. Ωραία. Ακούσαμε το σφύριγμα και εμείς. Αντώνη, για την ώρα ανάπαυση, κηλικείο και επανερχόμαστε σε 15 λεπτά. 1-0. 1-0 ημίχρονο, Εθνικός Αξιούπολης, Πάικο, Γουμένησας. Παωνέ Επταλόφου, Αστέρας Μεγάλης Βρύσης, 0-0. Κεραυνός Χορηγίου, Απόλλων Ευρωπού, 0-0. Θα πάμε εκεί σε λίγο, όπως θα πάμε και στον παιχνίδι του Ατρομήτου του Παλιού Αγιονερίου με τον Ποντιακό Νέας Άντας, τον οποίο αφήσαμε στο 0-0. 95 λεπτά, Πανθρακικός Πανσεραϊκός, 1-1, τέλος. Πανθρακικός Πανσεραϊκός, 1-1, 2 ισοπαλίες για τη Super League 2, νίκη Βόλου Λάρισα 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, ημίχρονο Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, Φίνικας Πολύχνης 0-0, Κυλιξιακός Μακεδονικός 0-0, Ακρίτας Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1, Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πανεδεσαϊκός 0-0, πάμε FC ΠΑΟΚ Κριστώνης στις 5, πάμε στο παιχνίδι του χορηγίου, ωραία Βασίλη, πάμε στο παιχνίδι του Κεραυνού χορηγίου, Κώστας Στεφανίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να πάρουμε ίσως το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κώστα.
2: Καλά το είπατε κύριε Σκυρί. Κύριε, μόλις έχει κάνα 5 λεπτό που τελείωσε το ημίχρονο, το σκορ είναι στο 0-0. Δεν είχαμε τίποτα, είχαμε μια ευκαιρία για τον Κεραυνό, όπου ο Ρωμανής στο 42ο λεπτό έκανε κεφαλιά από φάουλ του Προβατίδη, αλλά απέκτησε Βουλκερίδη στο τερματοφύλακα. Αυτό μόνο είχαμε από την προηγούμενη σύνδεση. Εντάξει, ένα αφύρωπο παιχνίδι. Ο Εύρωπος είναι καλός στις αντεπιθέσεις. Ο Κεραυνός είχε και δύο δοκάρια. Είχε φάσεις. Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως το παιχνίδι είναι πολύ καλό. Είναι ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Αυτό.
0: Σίγουρα
2: οπότε
0: θα
2: έχουμε ημίχρονο.
0: 0-0 ημίχρονο. Επανερχόμαστε, Κώστα, σε 10-15 λεπτά στο παιχνίδι του Κεραυνού χωριού με τον Απόλλων Ευρωπού. Βασίλη, μόλις είπα για ξεμάτιαγμα, η φανατική ακροάτρια του σταθμού που έχει γίνει μπαλαδόφατσα η Νικολέτα μας ξεμάτιαξε αμέσως και πάμε τρένο.

0: ένα λεπτό πριν τις 5. Λογικά έχουμε και ημίχρονο στο παιχνίδι του Ατρόμητου Παλιού Γενερίου με τον Ποντιακό Νέα Σάντας. Το είχαμε αφήσει το 0-1. Έχει αλλάξει αυτό πάνω?
1: Όχι, έχουμε ημίχρονο. Το σκορ παραμένει στο 0-1. Ο Ατρόμητος προσπαθεί να το ισορροπήσει το παιχνίδι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει χώρους αρκετούς στον Ποντιακό, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος με τρεις πολύ γρήγορους επιθετικούς. Και σε μια αντεπίθεση ο Λαζαρίδης είχε με ένα πολύ ωραίο σιρτό σουτ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 0-2 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, αλλά η μπάλα βρήκε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Χαριζάνη.
0: Υπέροχα.
1: Ημίχρονο στο Παλιό Αγιονέρι 0-1.
0: Υπέροχα. Ευχαριστούμε και το Παλιό Αγιονέρι και τον Πάνο Μιχαηλίδη από το παιχνίδι του Παλιού Αγιονερίου με τον Ποντιακό Νέα Σάντας. Έχουμε λοιπόν ημίχρονα. Να πάμε να τα πούμε. Γάμα Εθνική Αθλητική Ένωση Πολυκάς του Φίνικας Πολύχνης 0-0 Τσιμέντο. Κυλκυσιακός Μακεδονικός επίσης 0-0 Τσιμέντο. Τσικές Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-1. Θέρμη Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πάνε Δεσσαϊκός 0-0. Να ένα λεπτό, σε ένα λεπτό θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Κριστόνης στην ΠΑΜ FC. Αυτά τα ημίχρονα. Ημίχρονα στις τοπικές κατηγορίες, εδώ την πρώτη τάξη τοπική κατηγορία. Εθνικός Αξιούπολης ΠΑΙ Κογουμένησας 1-0. Κεραυνός Χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 0-0. Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου Ποντιακός Άντας 0-1. Στο 38 είχαμε αφήσει εκεί το παιχνίδι του Παουνέ Επταλόφου με τον Αστέρα Μεγάλης Βρύσης, ήταν στο 0-0. Ρεζουμέ, τελειώσαν τα ημίχρονα. Χορηγή της σημερινής μας εκπομπής: Φούρνη Τριανταφυλλίδη στο Κιλκής, τεχνικά πολυκαταστήματα Τσέλιο στο Πολύκαστρο, Υγείαρτος στο Πολύκαστρο. Διακοπή να πιούμε λίγο νεράκι. Λένα σουβλάκι, Βασίλη? Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε. Έχει άλλα. Έχει άλλο Βασίλης. Επανερχόμαστε με τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής και της τοπικής κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Το νου σου, Βασίλη. Ο εξωτερικός συνεργάτης σήμερα είναι αλόφρον, ψάχνει να βρει πράγματα, βρήκε, βοηθάει εξωτερικά πάντα.
2: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
4: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
3: Φανταστικό τσουρέκι.
4: Αληθινό ψωμί και
3: όλα τα σχετικά.
4: Φούρνος Τριανταφυλλίδη φυσικά.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
4: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
3: Το famous τσουρέκι.
4: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
3: καφέ και άλλες λιχουδιές.
4: Φούρνος Τριανταφυλλίδη.
3: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 020 777.
4: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 024 560. Κιλκής.
3: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
3: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
4: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκής.
5: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
6: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
5: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
6: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
5: Θερμοπρόσωψη,
6: υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
5: Κουφώματα,
6: λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
5: Αντλίες θερμότητας,
6: κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
6: Αναλαμβάνουμε
5: οικοδομικές εργασίες,
6: ανακαινήσεις κατοικιών,
5: τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων,
6: σοβάδες,
5: σκεπές,
6: υπόστεγα,
5: σιδηροκατασκευές,
6: περιφράξεις,
5: ηλεκτρολογικές εργασίες,
6: ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο,
5: σχέδια ΔΕΗ.
6: Τσέλιος. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
5: 2343-0-23511.
7: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
8: No.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 5, περίπου στο ξεκίνημα των παιχνιδιών για το δεύτερο ημίχρονό τους. Καλησπέρα στο Πολύκαστρο, καλησπέρα στο Κιλκής, καλησπέρα στη Μακεδονία, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας, καλησπέρα σε όλους και όλες που ακούνε στο διαδίκτυο. 69-39-84-76-76, έρχονται διαγωνισμοί στο Viper του σταθμού. Έρχονται ωραία πραγματάκια. Θα γίνετε εσείς, όπως προείπα, ρεπόρτερ των παιχνιδιών, να μας δίνετε λεπτό προς λεπτό τα παιχνίδια που θα είστε εσείς παρόν.

Εκπληκτική κατάσταση εδώ. Ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος συνεχίζει με Μπαγκαράγκα και Εθνική Βουλγαρίας. Δεύτερο γκολ για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Ακρίτας Σικιών. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2. Δύο λεπτά μετά την έναρξη των παιχνιδιών για τον δεύτερο όμιλο της Γάμα Εθνικής Κατηγορίας. Στα τοπικά έχουμε ημίχρονο, τα είπαμε. Εθνικός Αξιούπολης πάει κογουμένη σας 1-0. Παονέ Επταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-0. Κεραυνός Γοργίου Απόλλων Ευρωπού 0-0. Και Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου Ποντιακός Νέας Άντας 0-1. Under παντού, Βασίλη.

0: επιλογές.
1: Εδώ είμαστε. Πρώτη τη τάξη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Πρεμιέρα σήμερα για την κατηγορία. Οι επόμενες κατηγορίες ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο στις 17 Οκτώβρη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον νεοεκλεγή πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, τον Λάζαρο τον Ιωαννίδη, να του ευχηθούμε καλή θητεία, να του ευχηθούμε σιδερένιος και να προσφέρει τα μέγιστα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στο φίλο κόσμο του Κιλκής. Σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και σας εύχομαι τα καλύτερα, κάθε επιτυχία.
1: Η ανάληψη της ηγεσίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής σίγουρα σας φορτώνει με ευθύνες. Από τη στιγμή που θέσατε υποψηφιότητα γνωρίζατε τι ακολουθεί. Θεωρείτε ότι η χρονιά και οι χρονιές που έρχονται θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε αυτούς τους τομείς?
2: Νομίζω μαζί με το νέο ΔΣ έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα ώστε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες και σε αυτούς που μας ψήφισαν και σε αυτούς που δεν μας ψήφισαν και μας στήριξαν, ας πούμε, με την ψήφο. Και θέλουμε να κερδίσουμε βέβαια και τους υπόλοιπους που δεν μας ψήφισαν. Να τους δείξουμε ότι πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Υπάρχει νέο αίμα, διάθεση. Οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν παράγοντες στις ομάδες. Ξέρουμε τι θέλει το ποδοσφαιρικό της και θα προσπαθήσουμε λιθαρά και λιθαρά να τα βάλουμε μέσα τις ιδέες μας. Όλα αυτά.
1: Ακριβώς αυτός και ένας λιθαράκι και ένας από τους στόχους θεωρώ του Προεδρείου θα είναι να φέρει τον κόσμο με κάποιο τρόπο πίσω στα αεραστεχνικά γήπεδα, πίσω στα παιχνίδια των τοπικών κατηγοριών, να φέρει νέα παιδιά να μπουν, να δουλέψουν με τις ομάδες και να μην βλέπουμε ομάδες να αποχωρούν. Θέλουμε να βλέπουμε ομάδες να ξαναδημιουργούνται.
2: Ναι, βέβαια. Στόχος της νέας διοίκησης είναι να αυξήσουμε τις ομάδες, να έρθουν τα νέα παιδιά στο ποδόσφαιρο, να φέρουμε νέα παιδιά στη διοικησία, να βοηθήσουμε, να υπάρχουν διοικητές δηλαδή για τα επόμενα 20 χρόνια. Το πρωταρχικό στόχος δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε τα παιδιά, ήταν αυτός. Να έρθουν νέα άτομα στον ποδοσφαιρικό χώρο του Κιλκής, γιατί έχουν μείνει ήρωες αυτοί που ασχολούνται με τις ομάδες, είναι πραγματικά ήρωες. Και εγώ μέχρι πριν είχα ομάδα του Μπάου Κριστόνης. Είναι ήρωες πραγματικά, δηλαδή με 5 εισιτήρια, με 10, πώς βγαίνει η χρονιά οικονομικά, πώς θα τακτοποιούν, τι προσωπικός χρόνος από τον καθένα, το ξέρω, το έχω ζήσει, το έχω βιώσει και εγώ και τα περισσότερα παιδιά που είναι μαζί μου στο ΠΣ. Και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και υπομονή και θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αυτό δεν προσθέμαστε σαν νέο ΠΣ.
1: Ωραία, να μην απασχολούμε άλλο από τις όποιες εργασίες.
2: Να είστε καλά, δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ.
1: Το μικρόφωνο του ραδιοφώνου είναι πάντα ανοιχτό για τον πρόεδρο και όλους όσους θέλουν να βγουν να μιλήσουν. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: να
1: είστε καλά. Αυτός ήταν λοιπόν και ο νεοεκλογής πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, ο Λάζαρος ο Ιωαννίδης. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο από τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής στον δεύτερο όμιλο. Είπαμε, το μόνο παιχνίδι το οποίο έχουμε σκορ είναι στο παιχνίδι του Ακρίτα Σικιών με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Έχω την πληροφορία ότι έχουμε και σκορ στο παιχνίδι του ΜΠΑΜ FC με τον ΠΑΟΚ Χριστόνης. Εκεί να δοκιμάσουμε να πάμε, να κάνουμε σιγά σιγά μία βόλτα στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής και να περάσουμε στην συνέχεια στην τοπική κατηγορία. Ο ΜΠΑΜ FC προηγείται του ΠΑΟΚ Χριστόνης νωρίς με 1-0. Το επόμενο γκολ ήταν αυτό στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια 0-0, εκτός από αυτό του Ακρίτα Σικιών με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας που είναι στο 0-2. Πριν πάμε στο Πολύκαστρο, να πάμε στο ΜΠΑΜ FC και στην Κριστόνη, να ακούσουμε εκεί τι γίνεται.
0: Καλησπέρα και πάλι. Μόλις έβαλε, βγήκε προς το σκόρι η Μπάμεση 1-0 από κόρνερ.
1: Θοδωρή από κόρνερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρώτο 15 λεπτό βρέθηκε πίσω στο σκορ ο ΠΑΟΚ Χριστόνης. Πάλι θα πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύει όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι για να ανατρέψει το σκορ.
0: Ναι, ναι, ναι. Σταθερό το μάτς μέχρι στιγμής. Ουδέτερο είναι, αλλά είναι το σκορ.
1: Μάλιστα. Καλώς. Θα επανέλθουμε σε σένα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από 15-16 λεπτά. Μπαμ FC, ΠΑΟΚ Χριστόνης, γρήγορα μπροστά στο σκορ η Μπαμ FC με 1-0. Ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας προηγείται με 0-2, τίποτε άλλο το ιδιαίτερο. Είπαμε τα αποτελέσματα της Super League 2 που μας αφορούσαν όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Δύο ισοπαλίες για τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με την Λάρισα και του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι όσον αφορά κάποια αλλαγή αποτελέσματος. Πάμε σιγά σιγά τη βόλτα μας σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.

0: Φεύγουμε από την Μπάμ FC και το 1-0 επί της Κρεστόνης και πάμε στο παιχνίδι εδώ της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου με τον Φίνικα Πολύχνης. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Πολυχρόνης, ακούμε.
1: Λοιπόν, Αποστόλη, 58 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Έχει αποκτήσει όμως μεγαλύτερο ενδιαφέρον το μάτς, γιατί σαν άνοιξε το περίπου το μάτς, γιατί έχουμε ανεκατέρωθεν φάσεις και από τις δύο πλευρές. Να ξεκινήσουμε τις αλλαγές. Στο εμίχρονο είχαμε μία αλλαγή για τον Φίνικα Πολύχνης. Βγήκε ο μισό λεπτάκι. Βγήκε ο Καθάριος και μπήκε ο Γαρίφαλος στη θέση του. Και αμέσως στην πρώτη φάση ο Γαρίφαλος στο πρώτο λεπτό είχε ένα πλασέ στο αριστερό κάθε το δοκάρι της ΑΕΠ. Ήταν η πρώτη φάση για τον Φίνικα Πολύχνης. Και αμέσως μετά, στο 22ο λεπτό, είχαμε την δεύτερη μεγάλη φάση για τον Φίνικα Πολύχνης, όταν σε εκτέλεση φάουλ, ο Γιουγκούδης έπιασε μια κεφαλιά από το ύψος μικρής περιοχής περίπου και ο τερματοφύλακας Γιούδας έκανε μια εντυπωσιακή απόκριση. Όπως συγκεκριμένα είπε ένας φίλος δίπλα μου, ήταν απόκριση αλφα-εθνικής, τερματοφύλακα αλφα-εθνικής. Παρέμεινε το 0-0. Στο 52ο λεπτό είχαμε διπλή αλλαγή για την ΑΕΠ Πολυκάστρου. Βγήκαν ο Παπαευθυμίου και ο Μπαλιτσής και μπήκαν ο Πεΐτσης και ο Μπούμπας σε μια προσπάθεια να ισορροπήσει το παιχνίδι ο προπονητής ο Πιτανίδης λόγω του εντυπωσιακού ξεκινήματος του Φίνικα στο δεύτερο ημίχρονο. Και πράγματι είχαμε μια πολύ καλή μια φάση υποσχόμενη για την ΑΕΠ όταν σε γύρισμα του Πεΐτσι ο Αγαθαγγελίδης σε πολύ ευνοϊκή θέση στη γραμμή ακριβώς της μεγάλης περιοχής δεν βρήκε την μπάλα και δεν μπόρεσε να πλασάρει. Δεν είχαμε ούτε καν τελική, ενώ ήταν πολύ καλές προϋποθέσεις. Και στο επόμενο λεπτό, στο 54ο λεπτό, ο Ζατώνη έκανε ένα μονοκόμματο σούτ από το έξω την περιοχή, την πλόκαρε εύκολα ο Κασαβίδης. Να σημειώσω και να αναφέρω μια φάση, στο 56ο λεπτό, όταν σε γύρισμα του Πεΐτσι, η μπάλα αυτή φαίνεται να χτύπησε σε χέρι, δεν μπορώ να έχω δεν έχω άποψη.
0: Δεν έχουμε και VAR.
1: Ναι, σωστά. Γεγονός είναι ότι οι παίκτες και οι φίλοι της Αμπλητός ζητήσαν απέναντι. Ο διαιτητής δεν άφησε κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 61ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει.
0: Ωραία. Καλώς Πολυχρόνη. Παραμένει το 0-0 μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου και του Φίνικα Πολύχνης. Για την γάμα εθνική γκολ στο παιχνίδι του Ακρίτα Σικιών με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Η ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας προηγείται με 0-2. Γκολ για τον Μπαμ FC. Η Μπαμ FC προηγείται του ΠΑΟΚ Κριστόνης 1-0. 0-0 το παιχνίδι του Κληξιακού με τον Μακεδονικό. Εκεί θα δοκιμάσουμε να πάμε σε λίγο. Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πάντε Θεσσαϊκός. Μόλις στο 62-1-0 για τον Ηρακλή Θερμαϊκού Θέρμης.

Γκολ εμείς, βάρ εσείς. Ακούτε την αθλητική εκπομπή του Ράδιο Επιλογές 102,8. 69-39-84-76-76 για άμπαλους και μπαλαδόφατσες. Μήνυμα στο Viper. Μεταφέρετε ό,τι βλέπετε, ό,τι θέλετε. Καλησπέρα σε όλους όσους μας καλησπέρισαν στο Viper αυτή τη στιγμή. Φιλανδία-Αλβανία, αν σε ενδιαφέρει, Βασίλη, για τον τρίτο όμιλο της National League στο 62-1-1. Έτσι, σφαιρικά το αναφέρω, γίνεται αυτή την ώρα. Η live βαθμολογία του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα που έχουμε μπροστά μας, είναι Ποσειδώνας Μηχανιώνας 6 βαθμούς, Φίνικας Πολύχνης 4, Μπαμ FC Ηρακλής Θερμαϊκού 4, 3 βαθμούς Ακρίτες Σικιών και ακολουθούν με 1 βαθμό Πανεδεσσαϊκός, Κυλκυσιακός, Μακεδονικός, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου και ΠΑΟΚ Κριστώνης με 0 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είπαμε είναι η live βαθμολογία, δεν έχει αλλάξει κάτι στα σκορ. Πολύκαστρο, Φίνικας Πολύχνης 0-0, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-0, Ακρίτες Σικιών, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης, Πανεδεσσαϊκός 1-0, Μπαμ FC, ΠΑΟΚ Κριστώνης 1-0. Τελειώνουμε την πρώτη μας βόλτα με την ΓΑΜΑ Εθνική για τον δεύτερο όμιλο. Θα περάσουμε σιγά σιγά στην Super League της τοπικής κατηγορίας.

0: Πάντως, Βασίλη, πρώτο δώρο της εκπομπής όταν θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί στο Viper θα είναι φανέλα της Φλαμέγκο. Να το έχεις υπόψη σου. Ξεκινάμε τις βόλτες, γιατί έρχεται, η φανέλα έρχεται. Θα την από Βραζιλία. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας στις τοπικές. Στην τοπική κατηγορία, στη Super League της τοπικής κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Πάμε στο χορήγι, Κεραυνός Χορηγείο Απόλλων Ευρωπού, στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Κώστα Στεφανίδης, Κώστα, τι γίνεται?
1: Μόλις τώρα έβαλε γκολ ο Κεραυνός στο χορηγείο. 1-0 στο 61ο λεπτό της συνάντησης. Βγαίνει τέτα-τέτ ο Παναγιώτης Ρωμανίδης με τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να την πιάσει καλά την μπάλα, τον απέφυγε ο Παναγιώτης τον Βουλκερίδη και μόνος με άδεια αστεία ο Κεραυνός έκανε το 1-0. Ο Παναγιώτης ο Ρωμανίδης.
0: Κώστα,
1: στο 21ο λεπτό.
0: Μετουσιώθηκε η υπεροχή με γκολ του Κεραυνού Χορηγίου, ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο και ο Κεραυνός Χορηγίου βρήκε την ευκαιρία και προηγήθηκε στο σκορ?
1: Λοιπόν, είχαμε μερικές φάσεις, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Φάουλ στο 47ο λεπτό, ο Παναγιώτης Ρωμανίδης έκανε το φάουλ μπάλα απευθείας out. Μετά στο 48ο λεπτό, στο 55ο λεπτό φάουλ του Κεραυνού εκτέλεσε ο Μακάριος, αλλά την έπιασε πάλι το τερματοφύλακας. Αλλά στο 57 ο Ρωμανίδης βγήκε τέταρτο με τον Βουλκερίδη, ο οποίος απέκουσε στο 57, απέκουσε και η μπάλα βγήκε corner. Και μετά τώρα τέτα-τέτ πάλι στο 65ο λεπτό ο Ρωμανίδης κατάφερε και έκανε το 1-0 για τον Κεραυνό.
0: Μάλιστα.
1: 1-0. Να πούμε και μια αλλαγή που έκανε ο Κεραυνός, ναι. Και βγήκε ο Σουφίδης και μπήκε ο Μακάριος στο 50ο λεπτό.
0: Τώρα σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο 62ο λεπτό.
0: 1-0, 60.
1: Ναι.
0: Προβάδισμα στο σκορ για τον Κεραυνό Χορηγίου.
1: Ναι, με τον Παναγιώτη τον Ρωμανίδη.
0: Ωραία. Επανερχόμαστε σε λιγάκι σε σένα αφού κάνουμε την βόλτα μας στα παιχνίδια της πρώτη τη τάξη κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. 1-0 λοιπόν ο Κεραυνός Χορηγίου των Απόλλων Ευρωπού. Ατρόμητος Παλιού Γενερίου Ποντιακός Νέας Άντας 0-1 στο ημίχρονο. ΠΑΟΝΕ Πταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-0 στο ημίχρονο. Και Εθνικός Αξιούπολης ΠΑΙ Κογουμένησας 1-0 στο ημίχρονο. Αυτά. Έχω φωτογραφία, Βασίλη, στο Viper από την κερκίδα του παιχνιδιού της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου με το Φίνικα Πολύχνης. Μας στέλνουν εδώ οι φίλοι. Κατάμεστη σχεδόν η κερκίδα. Και το καλό της υπόθεσης είναι ότι οι φιλοξενούμενοι είναι πίσω από τον πάγκο του Φίνικα Πολύχνης, αλλά κυλάνε όλα ομαλά. Υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία σε μια ενιαία κερκίδα. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-0, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-0, Ακρίτες Σικιών, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Τραμαϊκού Θέρμης, Πάνε Δεσσαϊκός 1-0, Μπαμ FC, Πάου Κριστόνης 1-0, αυτά για τη γάμα εθνική κατηγορία. Εθνικός Αξιούπολης, ΠΑΙ Κογουμένησας 1-0, ΠΑΟΝΕ Πταλόφου, Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-0. Αυτά είναι αποτελέσματα ημιχρόνου, όπως και του Ατρομήτου Παλιού Γενερίου με τον Ποντιακό Νέας Άντας 0-1. Μόλις πήραμε το 1-0 για τον Κεραυνό Χορηγίου με τον Απόλλων Ευρωπού. Προηγείται ο Κεραυνός Χορηγίου με 1-0. Πού πάμε, Βασίλη? Πάμε στον Ατρόμητο Παλιού Αγιονερίου, Πάνος Μιχαηλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει όλα όσα έχουν συμβεί από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και μετά. Πάνο.
2: Λοιπόν, ο Ατρόμητος στο δεύτερο ημιχρόνο ισορρόπησε το παιχνίδι, μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να το φέρει στα ίσα με μια πολύ ωραία προσπάθεια του Σεχάη, ατομική προσπάθεια με το αριστερό ευθύβολο σουτ, κατάφερε να κάνει το 1-1 στο 57. Και πατάει καλύτερα και προσπαθεί ο Ατρόμητος, αυτή τη στιγμή είναι και στην επίθεση, προσπαθεί να κάνει την ολική ανατροπή. Πολύ ωραία σέντρα, τελευταία στιγμή κόβει την μπάλα. Το σκορ είναι 1-1.
0: Το σκορ είναι 1-1. Θύμισε μου λεπτό. Σε ποιο λεπτό είμαστε τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 65.
0: Στο 65. Ωραία πάνω.
2: Και το 1-1 έγινε στο 57.
0: Στο 57. Υπέροχα.
2: Ωραία κεφαλιά του Παντελίδη, λίγο πάνω από τα οριζόντια το κάνει.
0: Ωραία. Άψογα. Θα μιλήσουμε και πάλι σε λιγάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Ισοφαρίζει ο Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου. Τη στιγμή που κάνει 2 τα γκολ του ο Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης απέναντι στον Πανεδεσσαϊκό για τον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. 1-0 ο Κεραυνός Χορηγίου των Απόλλων Ευρωπού. 1-1 ο Τρόμητος Παλιού Αγιονερίου με τον Ποντιακό Νέας Άντας. 0-0 ο Παονέ Επταλόφου με τον Αστέρα Μεγάλης Βρύσης. 1-0 στο ημίχρονο ο Εθνικός Αξούπολης με τον ΠΑΕ Κογουμένησας. Εκεί θα συνεχίσουμε τη στιγμή που ο Μακεδονικός το 63 προηγείται με 0-1 επί του Κιλκισιακού. Κιλκισιακός Μακεδονικός στο 63-0-1.

0: Πεταγόμαστε όπως ο Βασίλης πετάγεται στις μουσικές επιλεγές και εμείς πεταγόμαστε από Γάμα Εθνική σε Super League τοπικής κατηγορίας. Πάμε στην Αξιούπολη. Αντώνης Λιακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εθνικός Αξιούπολης πάει κουγουμένη, σας το αφήσαμε 1-0 στο ημίχρονο. Αντώνη, έχουμε κάτι?
1: Όχι, είμαστε στο 20. Όχι, είμαστε πάλι στο 1-0 ακόμα. Η Γουμένησα έχει κάνει μία αλλαγή. Μπήκε μέσα ο Παυλίδης ο τηλέμαχος, ο Φίλπος, νομίζω, ο Παυλίδης. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι σημαντικό. Προσπαθεί, πιέζει η Γουμένησα, έχει ανεβάσει λίγο πιο ψηλά τις γραμμές της. Κατά τα άλλα όμως η αμυντική λειτουργία του Εθνικού μέχρι στιγμής είμαστε πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Έχει γυρίσει πίσω ο Εθνικός Αξιούπολης ή το παιχνίδι?
1: Όχι, είναι... Όχι, έτσι όπως έπαιζε, απλώς άλλαξε το δεξί του το χαφ, οπότε έχουμε λίγο πιο πολύ πίεση, πιο φρέσκος, πιο από αυτή τη άποψη.
0: Mm-hmm. Ωραία. Καλώς, Αντώνη. Θύμισε μου το λεπτό, γιατί πέρασε η ηλικία και δεν τα...
1: Στο 20 λεπτό είμαστε τώρα.
0: Στο 20 λεπτό, λεπτό του Δευτέρου ημιχρόνου. Θα επανέλθουμε σε σένα κάποια
1: προσπαθεί
0: στιγμή.
1: Με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να μπορέσει να απειλήσει την εστία της Αξιούπολης.
0: Ωραία. Καλώς, Αντώνη. 20-21 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι παραμένει στο 1-0, Βασίλη, τη στιγμή που η Φιλανδία διπλασιάζει τα γκολ της. Φιλανδία, Αλβανία με 10. Η Αλβανή πανηγυρίζει ο τεράστιος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Γάμα Εθνική δεν έχει αλλάξει κάτι. 0-1 είπαμε τον γκολ του Μακεδονικού στο 63 επί του Κυλκυσιακού. 0-2 Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κρήτα Νέων Σικαιών. Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πάνε Δεσσαϊκός 2-0. 1-0 από νωρίς η ΜΠΑΜ ΕΦΣΥ του ΠΑΟΚ Κριστώνης. 0-0 η Αθλητική Ένωση με τον Φίνικα Πολύχνης.

4-63-452-716. Να είστε καλά όσον αφορά τα μηνύματα στο Viper και τις ευχές σας για την σεζόν. Είπαμε, θα γίνετε εσείς, θα το μάθετε σιγά σιγά και θα γίνετε εσείς οι ρεπόρτερ των παιχνιδιών ή όπου αλλού βρίσκεστε. Μπορεί να βρίσκεστε στη Γερμανία, μπορεί να βρίσκεστε στη Νέα Ζηλανδία, μπορεί να μας ακούτε διαδικτυακά από τη Βραζιλία, μπορεί να θέλετε να μεταφέρετε ό,τι βλέπετε. Εμείς είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Όπως εύστοχα τώρα με διορθώνει ο Βασίλης, μπορεί κάποιος να είναι σε μια θεατρική παράσταση αυτή τη στιγμή και να θέλει να μας μεταφέρει κάποιο διάλογο τον οποίο τον εντυπωσίασε από τους πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης.

0: 34 λεπτά μετά τις 5 συνεχίζουμε μέχρι να δύσει ο ήλιος, Βασίλη, και όπου μας βγάλει. ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου, Φοίνικας Πολύχνης 0-0, Κηλυξιακός Μακεδονικός 0-1, Κρήτας Αιγαίων Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Τραμαϊκού Θέρμης Πάνε Δεσσαϊκός 2-0, Μπάμε FC ΠΑΟΚ Χριστόνης 1-0. Όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας που μας ασχολεί, έχουμε τρεις ομάδες του Κηλικής να αγωνίζονται σε αυτή την κατηγορία. Κάποια στιγμή θα πούμε και το τι μέλη γενέστε για τα play-off, για τα play-out της κατηγορίας. 11 ομάδες, μία ομάδα έχει ρεπό, 5 παιχνίδια μπροστά μας. Super League τοπικής κατηγορίας, Εθνικός Αξιούπολης, ΠΑΕ Κογουμένισσας 1-0, ΠΑΟΝΕ Επταλόφου, Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-0, Κεραυνός Χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 1-0, Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου Ποντιακός Νέας Άντας 1-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου στο 20 πλάς του δευτέρου ημιχρόνου. Χορηγή της σημερινής εκπομπής και της σημερινής εκπομπής, Φούρνη Τριανταφυλλίδης ο Κηλικής, τεχνικά πολυκαταστήματα Τσέλιος στο Πολύκαστρο, Υγείαρτος στο Πολύκαστρο. Τους ακούμε, επανερχόμαστε για να παίρνουμε σιγά σιγά το κλείσιμο των παιχνιδιών σε όλες τις κατηγορίες.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
3: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Φανταστικό τσουρέκι.
3: Αληθινό ψωμί και
2: όλα τα σχετικά.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
3: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
2: Το famous τσουρέκι.
3: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
2: καφέ και άλλες λιχουδιές.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδη.
2: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 020 777.
3: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 024 560. Κιλκής.
2: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
2: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
3: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκής.
4: Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, για υλικά οικοδομών, δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Τσέλιος. Πολυκατάστημα υλικών οικοδομών Τσέλιος. Ολοκληρωμένες λύσεις με απίστευτη μεγάλη ποικιλία σε κάθε είδος επώνυμων εταιριών και όχι μόνο. Για δόμηση, ανακαίνιση, για επαγγελματίες και ιδιώτες. Τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλη τη διαδικασία. Τσέλιος. Έχει καθιερωθεί στην κορυφή της αγοράς με ασυναγώνιστες τιμές. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα από το γήπεδο. Τηλέφωνο 2343 111 204. Ανοιχτά καθημερινά 7.30 το πρωί με 8.30 το απόγευμα. Ό,τι χρειάζεστε το βρίσκετε εδώ. Τσέλιος. Το σωστό όνομα στη σωστή θέση.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343 024 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Πάμε προς την τελική ευθεία των παιχνιδιών του δεύτερου ομίλου και των τοπικών κατηγοριών. Θυμίζω 69-39-84-76-76 για τους παλαιότερους το τηλέφωνο του Viper, Κουτρόπουλος τα μηνύματα, για τους νεότερους και στη σελίδα του Ράδιο Επιλογές 102.8 θα το βρίσκετε εκεί και θα μπορείτε να μας υπενθυμίζετε, να μας διορθώνετε, να μας συμβουλεύετε, να μας δείχνετε εσείς το τι γίνεται στα παιχνίδια είτε των τοπικών είτε οτιδήποτε άλλο κατηγοριών. Δεν θέλουμε για θέατρο, το οποίο προείπαμε. Μόνο στο ποδοσφαιρικό θέατρο του νομού και της ευρύτερης περιοχής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην γάμα εθνική κατηγορία, τα παιχνίδια όπως τα αφήσαμε. Ο 2.42 εύχεται καλή σεζόν, όπως και ο 4.16. Ο 2.15 αναφέρει ότι στέλνει χαιρετίσματα και λέει ότι μας ακούει διαδικτυακά. Πάμε να δούμε στη βόλτα μας. Δεν σε ενδιαφέρει η Φιλανδία, συνεχίζει να προηγείται 2-1 Βασίλειε επί της Ολλανδίας. Η Εθνική Ελλάδος σου άρεσε, Βασίλη, προχθές? Σου άρεσε. Γιατί, Βασίλη, το 2-0 μας το κάναν οι Ολλανδοί 2-2? Γιατί, Βασίλη? Γιατί είναι Ολλανδοί, Βασίλη, και δεν γυρίζουμε πίσω την ομάδα, Βασίλη, στο 2-0. Θα μου πεις, άμα ασκείται πίεση από μια Ολλανδική μηχανή, δυσκολεύεσαι. Θετικό το αποτέλεσμα της Εθνικής Ελλάδος επί της Ολλανδίας. Την Κυριακή, πάλι γήπεδο Τούμπας, πάλι 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Γερμανία. Χωρίς χειρονομίες, Βασίλειε, και χωρίς υπονοούμενα. Ελλάδα-Γερμανία, να κλειδώσουμε τη θέση μας στο πρώτο γκρουπ του National League.
1: Salve simpatia! Salve simpatia! 1, 2, 3, 4.

τέλος τα παιχνίδια, ότι ακούσατε, ακούσατε. Συνεχίζουμε εδώ σε Latin Rhythmus. Αλλάξτε κάτι εδώ, πάντως παιχνίδια δεν θα ακούσετε. Ο Βασίλης έφυγε, έβαλε τα Latin και χορεύει salsa.

0: βραζιλιάνικη ρυθμή συνέχεια στα παιχνίδια, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Θα πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου με τον Φίνικα Πολύχνης. Το είχαμε αφήσει εκεί 0-0. Κηλυξιακός Μακεδονικός έχει γίνει το παιχνίδι 0-2 στο 76. Ακρίτα Σικιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2. Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πάνι Δεσσαϊκός 2-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, Μπαμ FC ΠΑΟΚ Χριστόνης 1-0 όσον αφορά τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής και τον δεύτερο όμιλο. Ένας όμιλος το οποίος σίγουρα έχει τεράστιο και μεγάλο ενδιαφέρον. Φεύγουμε από αυτά και πάμε στο Πολύκαστρο. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, Φίνικας Πολύχνης, Πολυχρόνης Γιαννίτσης, ακούμε.
1: Όλοι είμαστε στο 26ο λεπτό. Το σκορ παραμένει 0-0. Η εικόνα του μάτς, να σου πω πως έχει η εικόνα του μάτς, έχει κάποια, έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο ο Φίνικας Πολύχνης. Πιέζει να πετύχει τον γκολ. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση από τότε, από την τελευταία μας σύνδεση. Ενώ αντίθετα η Απολυτά σου είχε επιλέξει να παίξει με αντεπιθέσεις.
0: Χρόνια έχεις παίξει πολλά χρόνια μπάλα. Όταν είμαστε σε αυτό το λεπτό είναι ρώσικη ρουλέτα. Βγαίνεις να σκοράρεις.
1: Είχε επιλέξει να παίξει με αντεπιθέσεις.
0: Χρόνια έχεις παίξει πολλά χρόνια μπάλα.

0: πέρασε, ήταν μια αναπομπούλα στην μεγάλη περιοχή με τον Γαρίφαλο, αλλά τελικά δεν προέκυψε κάτι. Να αναφέρω τις αλλαγές, τις τρεις με τις οποίες έκλεισαν οι αλλαγές ο Σωτήρης Φιτανίδης. Στο 22ο λεπτό διπλή αλλαγή και Χαγιάς έξω και Δατώνη, και μπήκαν ο Αβραμίδης και ο Χοχλάκης. Και στο 21ο λεπτό βγήκε ο Τσιμερίκας και μπήκε ο Σταφυλαράκης. Έχω σημειώσει δύο φάσεις από την μετά την τελευταία σύνδεση.
1: Mm-hmm. Ακούμε.
0: Στο 28ο λεπτό ένα ανακοίνωση του Μποζίδη έφυγε ψηλά out χωρίς να ανησυχήσει ο Γιούδας. Και στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν η καλύτερη φάση για την ΑΕΠ Πολυκάστρου. Μόλις έχουμε πέναλτι για τον Πίνικα Πολύχνης. Μισό λεπτό λίγο να δω την αποστόλη. Ήταν ένα γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όπως το είδα εγώ, ο παίκτης έκανε τάκνη και ήταν πεσμένος. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι χέρι στήριξης, αυτό θέλω να πω. Έχει δώσει το πέναλτι, τώρα έχουν γίνει προδιαβολεύσεις.
1: Θα μείνουμε χρόνια, θα μείνουμε μαζί σου. Θα μείνουμε μαζί σου για το πέναλτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα παιχνίδια. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, 0-2 η Μηχανιώνα, 2-0 η Θέρμη, 1-0 ημίχρονο ο Μπαμ FC με την Κριστόνη. Σ' ακούμε, Χρόνη.
0: Ναι, έλεγα την μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΠ Πολυκάστρου στο 21ο λεπτό, όταν ο Αβραμίδης διεκδίκησε με το πείσμα του μία φάση, πέρασε τον τελευταίο αμυντικό, έπηκε στην αντεπίθεση, όταν βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα Κασταπίδη, λίγο πλάγια βέβαια, σούταρε. Ο τερματοφύλακας απέκτησε την μπάλα, έφτασε η μπάλα στον Μπούμπα, ο οποίος ερχόταν σαν τρέιλερ, μπορώ να πω, πέρασε τον Κασαπίδη, αλλά άνοιξε το κοντρίκι και η μπάλα βγήκε out. Ήταν η μεγαλύτερη φάση για την απολυκά σου.
1: Οι διαβουλεύσεις τελείωσαν για το πέναλτι Πολυχρόνη.
0: Ναι, έχει στην μπάλα ο Γαρίφαλος νομίζω.
2: Αλυτάρα!
0: Περιμένουμε την εκτέλεση.
1: Εκτέλεση πέναλτι λοιπόν για την ομάδα του Φίνικα Πολύχνης στο 90 ναι. λεπτό ή λίγο λιγότερο χρόνο.
0: Τώρα είμαστε στο 90 λεπτό είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Κρίσιμο.
0: Επαναλαμβάνω ήταν ένα χέρι το οποίο ήταν ο παίκτης έκανε τάκλι. Δηλαδή θεωρείται χέρι στήριξης πιστεύω. Παίρνει φόρα ο Γαρίφαλος και είναι το 0-1. Το 0-1. Τον 90 λεπτό.
1: 0-1 για τον Φίνικα Πολύχνης. Μαχαιριά για την αθλητική Ένωση Πολυκάστρου.
0: Ναι, ναι. Έπεσε στη σωστή γωνία ο Γιούδας, στην αριστερή του γωνία, αλλά ήταν καλοσπισμένο το πέναλτι και έτσι έγινε το 0-1.
1: 0-1, ακούσαμε Πολυχρόνη, σε ευχαριστούμε, θα επανέλθουμε για τελικό. Ακούσαμε σε απευθείας ζωντανή σύνδεση από το γήπεδο του Πολυκάστρου την εκτέλεση πέναλτι του Φίνικα Πολύχνης. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης εν μέρη με ένα αφισβητούμενο πέναλτι από ό,τι μας είπε ο Πολυχρόνης Γιαννίτσης ως χέρι στήριξης σε τάκλιν από τον αμυντικό της ομάδας Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Γκολ εμείς, βάρ εσείς. Δεν υπάρχει βάρ, υπάρχει μόνο εδώ σε μας αυτό που είδε ο διαιτής. Αν ήταν λάθος ή δεν ήταν θα το κρίνει ίσως κάποια στιγμή η ιστορία. 0-1 ο Φίνικας Πολύχνης στο 90 λεπτό. Τα όποια λεπτά καθυστερήσεις τα οποία θα παιχθούν εκεί σίγουρα παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον για την αντίδραση της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου απέναντι στον Φίνικα Πολύχνης. Χωρίς αλλαγή τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής του Δευτέρου Ομίλου, σιγά σιγά να πάμε και στη Super League των τοπικών κατηγοριών. Εθνικός Αξιούπολης πάει κουκουμένη σας 1-0, Παονέ Πταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-0, Κεραυνός Χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 1-0, Ατρόμητος Παλιού Αγιεναρίου Ποντιακός Νέας Σάντας 1-1. Τα παιχνίδια αυτά οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους. Θα κάνουμε σιγά σιγά το γύρο μας σε αυτά τα παιχνίδια και θα πάρουμε και τελικά αποτελέσματα από την ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε στην Αξιούπολη να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι. Αντώνη, σ' ακούμε.
3: Στο 85 1-0 παραμένει, έχει κόρνερ τώρα η Γουμένισσα από τα δεξιά του Εθνικού. Έχει μια υπεροχή.

0: συνεχίζει να έχει υπεροχή ο Ιγουμένης, απλώς δεν έχει μετουσιώσει τις φάσεις σε γκολ.
1: Η υπεροχή αυτή δεν καρποφορεί.
0: Όχι, δεν έχει καρποφορήσει. Αμήνεται σωστά ακόμα, αμήνεται σωστά η Αξιούπολη. Βέβαια και δεν προσπαθούν να βγουν με συνδυασμούς. Προσπαθούν με βαθιές μπαλιές από πίσω από την άμυνα. Το ίδιο κάνει βέβαια και ο Εθνικός. Διώχνει δηλαδή την μπάλα για να μυθεί. Και μήπως βγει κόντρα επίθεση στην αντεπίθεση. Έχει περάσει ο Βασίλης ο Τσούκας στην αλλαγή στο 70 στην θέση του Αραμπαντή του σκόρερ του παιχνιδιού.
1: Αν τελειώσει πάντως 1-0 με νίκη της Αξιούπολης, νομίζω, Αντώνη, ότι θα στέλνετε τον Πλούτροχο συνέχεια παρατηρητή να μην βλέπει μάτς της Αξιούπολης.
0: Ναι. Μόλις δεχτήκαμε γκολ από μια φάση που δεν μύριζε τίποτα πίσω από την άμυνα. Μπαλιά πίσω από την άμυνα.
1: Μια τυφλή μπαλιά πίσω από την άμυνα. Και
0: ναι, πίσω από την άμυνα. Ναι.
1: Και 1-1 στις καθυστερήσεις.
0: 1-1, ναι, στο 90.
1: 1-1 στο 90. Φεύγουμε από σένα, θα επανέλθουμε για τελικό.
0: Έγινε.
1: Αθηνικός Αξιούπολης, πάει Κογουμένης σας και εδώ. Ακούσατε live την ισοφάριση του Πάικου Γουμένησας σε 1-1 στις καθυστερήσεις. Τελευταίο γκολ ήταν αυτό για την Γάμα Εθνική στο 90 στις καθυστερήσεις. Ο Φίνικας Πολύχνης προηγείται 0-1 της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Στο 90 με πέναλτι το οποίο εκτέλεσαν εύστοχα οι ποδοσφαιριστές του Φίνικα Πολύχνης. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, Φίνικας Πολύχνης 0-1. Σε βραζιλιάνικους ρυθμούς να πάμε χορήγι. Πάμε στο χορήγι. Κώστας Τερζανίδης. Κώστα, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, ο Κεραυνός διπλασίασε τα τέρματά του, κάνοντας το 89 ο Παναγιώτης ο Ρωμανίδης με 2-0. Με ένα πολύ όμορφο γκολ βγήκε ο τερματοφύλακας ο Δουλκερίδης. Η άμυνα ήταν μπροστά του Ευρώπου για να ισοφαρίσει. Ο Παναγιώτης με ένα πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα από το κέντρο έκανε το 2-0 για τον Κεραυνό. Ένα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο οι οπαδοί εδώ το κάνανε ευχάριστα στο σκορ. 2-0 παραμένει. Στο 91 είμαστε. Ο Εύρωπος προσπαθεί να μειώσει. Τώρα έχει την ευκαιρία. Τίποτα. Λοιπόν, αλλά ο Κεραυνός είχαμε μετά το 65 λεπτό έχασε ευκαιρία ο αγαπητός μέσα από τη μικρή περιοχή. Πολύ καλή ευκαιρία στο 65. Στο 67 ο Βουλκερίδης πήρε και την νικάτα για διαμαρτυρία. Στο 69 ο Προβατίδης και την νικάτα. Ευκαιρία είχε ο Εύρωπος το 73 από αριστερά ο Σημειονίδης η μπάλα out. Μετά στο 82 σέντρα του αγαπητού, γλυκιά σέντρα μέσα από την μικρή περιοχή ο Σεϊταρίδης από δύσκολη γωνία έχασε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα θέματα του Κεραυνού και έτσι ήρθε στο 89 ο Ρωμανίδης με αυτό το γκολ που είπα προηγουμένως και έκανε το 2-0.
1: 2-0, ωραία, θα επανέλθουμε σε σένα με το τελείωμα του παιχνιδιού. 2-0 ο Κεραυνός χορηγίου των Απόλων Ευρωπού. Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου Ποντιακός Άντας 1-1 στο 75. Παουνέπ Ταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-0. Εθνικός Αξιούπολης πάει Κογουμένης σας 1-1 στο 90 και κάτι η ισοφάριση για το πάει Κογουμένης σας. Όπως και το προβάδισμα του σκορ του Φίνικα Πολύχνης για τον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. ΑΕ Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-1. Τελικό αποτέλεσμα, δεν έχω και τα γυαλιά μου σήμερα, Βασίλη. Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πανεδεσαϊκός 2-0. Το πρώτο τελικό αποτέλεσμα από την ΓΑΜΑ Εθνική του δευτέρου ομίλου. Και πάμε πού? Με έχει τρελάνει ο Βασίλης εδώ με τις μουσικές του επιλογές και τις βραζιλιάνες χορεύτριες. Πάμε χορηγή, πού με είπες Βασίλη, πάμε Κεραυνός χορηγίου Απόλλων Ευρωπού. Όχι Βασίλη, δεν πάμε εκεί, πού πάμε Βασίλη. Πάμε ποιον Ατρόμητο του Περιστερίου, Ατρόμητο Παλιού Αγιονερίου, Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου Ποντιακός Νέας Άντας 1-1. Σ' ακούμε. Πάνω.
3: Λοιπόν, παιδιά, εδώ στο Παλιό Αγιονέρι αυτές οι δύο ιστορικές ομάδες, ο παλιός Αγιονέριο Ατρόμητος και ο Ποντιακός Νεανσάδας, στην επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια του νομού, μας προσφέρουν μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση. Όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση, ο Ατρόμητος στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πολύ καλύτερο, ισορρόπησε το παιχνίδι και βγήκε μπροστά, κατάφερε να ισοφαρίσει το ματ. Όλα αυτά μέχρι το 72, όπου ο Λιθοξόπουλος με μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του Χαριζάν και έκανε το 1-2 για τον Ατρόμητο. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι απέξε μια άγρια μορφιά. Ένα ματ ροντέο θα έλεγα, που η μπάλα ήταν συνέχεια πάνω κάτω και στο 85 ο Σεχάη με ένα ανάποδο ψαλίδι, ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς που δεν βλέπουμε ούτε από μεγάλες ομάδες και σε μεγάλα παιχνίδια Champions League, με ανάποδο ψαλίδι όπως είπα πριν, έστειλε την μπάλα στο γάμα και έκανε το 2-2 στο 85 λεπτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 90 ο Ατρόμητος δέχτηκε και κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα ο Τσαμτζίδης ο Χάρης. Και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή τη λήξη του αγώνα, αν και το παιχνίδι ακόμα πιστεύω ότι έχει να δώσει πράγματα, γιατί έχει ακόμα τη μορφή του ροντέου πάνω κάτω.
1: Ωραία. Αγγλικό σκορ λοιπόν. Επανερχόμαστε σε σένα για τελικό αποτέλεσμα. Αγγλικό σκορ στον Ατρόμητο Παλιού Αγιονερίου με τον Ποντιακό Νέας Άντας 2-2. 2-0 ο κεραυνός χορηγίου των Απόλων Ευρωπού. 0-0 πληροφορία από τον εξωτερικό συνεργάτη Δημήτρη Αδαμίδη. ΠΑΟΝΕΠ Ταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης στο 75-0-0. Εθνικός Αξιούπολης ΠΑΙΚ Ογουμένισσας 1-1 στο 90 ισοφάρισε η Ογουμένισσα. Τελικό αποτέλεσμα και χωρίς γυαλιά Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πανεδεσαϊκός 2-0 το πρώτο τελικό αποτέλεσμα για την γάμα εθνική κατηγορία. Πάμε, Βασίλη, με τα νοήματα, με έχεις μπερδέψει.

0: γκολ για την μεγάλη βρύση, για τον Αστέρα μεγάλης βρύσης. Παωνία Πταλόφου, Αστέρας μεγάλης βρύσης, 0-1 στο 77. Δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Σιγά σιγά συλλέγουμε τα τελικά αποτελέσματα στους δύο τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε. Ας με συγχωρήσουν οι φίλοι, δεν διαβάζω τώρα τα μηνύματα, τα οποία είναι αρκετά και τους ευχαριστούμε. Αυτοί που χαρακτηρίζουν εμένα και την εκπομπή μαυρόγατα, γιατί μόλις είπα ότι ο Πλούταρχος δεν θα πηγαίνει σε παιχνίδι γιατί θα κερδίσει ο Εθνικός Αξιούπολης, ισοφαρίστηκε, είναι αγλαοί, άμπαλοι, και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να στέλνουν μηνύματα. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Γερμανία στο Viper μας δίνει τελικό αποτέλεσμα, αν αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα ποδοσφαιρικού παιχνιδιού. Για να διαβάσω εδώ τις ομάδες που έχει γραμμένες στο Viper, έχουνε, είναι που είναι γερμανικά, δεν νιώθουμε από γερμανικά καθόλου, είναι 72 γράμματα και είναι όλα σύμφωνα, Redsfield. Αυτό πρέπει να είναι κάπου στα βάθη του Westfalen, πίσω από τη Στουτγκάρδη, όπως έρχεσαι από Βερολίνο. Πάντως αυτό το Redskrivforheim με την Late Far Beaten τελείωσε 2-1. Για όποιον μας ακούει στη Γερμανία, να ξεαγχωθεί, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Τελείωσε και η Φιλανδία, Βασίλη, συλλέγουμε τελικά. Τελείωσε η Φιλανδία, μην πανηγυρίζεις, 2-1 Φιλανδία-Αλβανία για τον Όμιλο. Τελείωσε το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Πολυχρόνη Γιαννίτση, αν έχει την ευκαιρία. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, Φίνικας Πολύχθης με το πέναλτι στο 90 κάτι 0-1. Πρεμιέρα με ήττα για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Τελείωσε το παιχνίδι του Κυλκυσιακού, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2. Παίζει το παιχνίδι του Ακρίτα Σικιών με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας στο 0-2. Πολυχρόνης Γιαννίτσης, για όλα όσα θέλει να μας πει για το παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου.
1: Ναι. Καταρχήν, αποστολή τελικό αποτέλεσμα 0-1, όπως διαμορφώθηκε στο 20 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Χαρίφαλου. Λοιπόν, όσον αφορά το ματς, ο Φίνικας Πολύχνης δεν έφλεξε με την εμφάνισή του. Περισσότερο μπορώ να πω ότι είχε ξεσπάσματα λόγω της πλήτωσης των παιχτών. Γιατί το ρόστερ του είναι πάρα πολύ καλό. Αρκετοί παιχτές έχουν παραστάσεις από Α και Β εθνική. Γενικά δεν έδειξε σύνολο. Έδειξε κάποιες, αξιοποίησε κάποιες κανονικές συνήθειες των παιχτών του. Είχε μόνο ένα, μπορώ να πω ένα τέταρτο είχε την κατοχή, την υπεροχή στον αγώνα από 45 μέχρι το 60. Όταν έκανε και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες, το δοκάρι και την κεφαλιά με τη μεγάλη απόκριση του Γίδα. Στο υπόλοιπο αγώνα ήταν το μάτι ήταν μοιρασμένο, είχε κάποια μέτρα παραπάνω στο γήπεδο ο Φίνικας, αλλά παρόλα αυτά δεν απειλούσε με αξιώσεις στην αιστεία του Γίδα. Θεωρώ το καλύτερο, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το 0-0. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση του διαιτητή στο πέναλτι, ας μου επιτραπεί ο απόκειμος όρος ότι το πέναλτι που ζήτησα ήταν περισσότερο πέναλτι. Βέβαια δεν υπάρχει πολύ πέναλτι και λίγο πέναλτι, αλλά θεωρώ ότι το πέναλτι που ζήτησα ήταν πιο εμφανές, πιο κραυγαλαίο. Έπρεπε να δώσει, δηλαδή, αν έπρεπε να δώσει ένα πέναλτι, θα ήταν σίγουρο το πέναλτι. Γιατί επαναλαμβάνω, το πέναλτι που κέρδισε η Πολύχνη, το χέρι ήταν χέρι στήριξη. Ήταν πεσμένος ο αμυντικός, έκανε τάκλιν και χτύπησε πίσω από την πλάτη του, χτύπησε η μπάλα στο χέρι. Ενώ αντίθετα το χέρι της Πολύχνης ήταν εκτός σώματος. Δεν το ήθελε βέβαια ο παίκτης, αλλά...
0: Στο διατάφτα Πολυχρόνη...
1: Βέβαια η ουσία είναι το σκορ 0-1.
0: Η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου ξεκίνησε στην πρεμιέρα της μετά το ρεπό της με το αριστερό. Δεν σημαίνει κάτι. Ακολουθεί εξίσου δύσκολο παιχνίδι με Αστέρα Αγίου Νικολάου.
1: Είναι το δεύτερο φαβορί για να το. Δηλαδή τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
0: Ο οποίος Άγιος Νικόλαος είχε ρεπό σήμερα.
1: Ναι, έπαιζε στην έδρα του με το πρώτο φαβορί και στην τρίτη αγωνιστική ταξιδεύει στην έδρα του δεύτερο φαβορί για να το.
0: Οπότε το κεφάλι ψηλά και συνεχίζεται η προσπάθεια.
1: Σωστά. Απλά ήταν κρίμα για τον κόσμο, γιατί έχει αγκαιρετός κόσμο στο γήπεδο. ήταν κρίμα για τον κόσμο που δεν συνοδεύτηκε και με ένα αποτέλεσμα με βαθμολογική συγκομιδή.
0: Μάλιστα, τα έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που λέμε στο 90, όπως προείπαμε, να βγεις, να σκοράρεις. Έγινε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. 0-1 υπολείχνει. Ναι, ναι. Η ιστορία έγραψε. Πολυχρόνη, καλό.
1: Ήταν ακριβώς το σημείο που φαινόταν ότι δεν μπορούσε να απειλήσει η Πολύχνη και το πιο πιθανό ήταν να βάλει κάποιο γκολ η ΑΕΠ σε αντιπίθεση. Η εικόνα του μάτι στο τέλος ήταν αυτή. Mm-hmm. Βέβαια. Έγινε το άλλο, το αντίθετο έγινε.
0: Το αντίθετο. Λοιπόν, με το αριστερό συνεχίζουμε. Καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Στο
0: Τελειώνουμε λοιπόν με το παιχνίδι του Φίνικα Πολύχνης με την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. 0-1 ο Φίνικας Πολύχνης. 0-2 ο Μακεδονικός του Κυλκυσιακού. Δεύτερη σερή ήττα για την ομάδα του Κυλκυσιακού.

0: Ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ Χριστόνης στο 50 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. ΜΠΑΜ FC, ΠΑΟΚ Χριστόνης 1-1. Ισοφάρισε για την ομάδα της Χριστόνης. Είπαμε, το μόνο παιχνίδι που έχουμε σε εκκρεμότητα για τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό του Ακρίτα Σικαιών με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τους τρεις βαθμούς. Ακρίτα Σικαιών, Ποσειδώνας Μηχανιώνας είναι στο 0-2 και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, έχουμε και λέμε Ποσειδώνας μετά από δύο αγωνιστικές με δύο ομάδες στην Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου και τον Άγιο Νικόλαο να έχουν κάνει τα ρεπό τους. Στην προηγούμενη αγωνιστική Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, αυτή την αγωνιστική η ομάδα του Αγίου Νικολάου. Πρώτος ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας μαζί με το Φίνικα Πολύχνης στους 6 βαθμούς, 4 βαθμούς ο Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης, Ακρίτα Σικαιών και Μακεδονικός με 3 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή ΜΠΑΜ FC με τη σοπαλία που είναι σε εξέλιξη με ΠΑΟΚ Χριστόνης έχουν από 1 βαθμό. Πανεδεσαϊκός έχει επίσης 1 βαθμό. Αστέρας Αγίου Νικολάου 1 βαθμό. Ο Κηλυξιακός και η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου είναι αυτή τη στιγμή χωρίς βαθμό. Πάμε στο ΜΠΑΜ FC, εκεί στο γήπεδο, για να δούμε αν και πώς, μάλλον σίγουρα, πώς ισοφάρισε η ομάδα του ΠΑΟΚ Χριστόνης.
1: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο 51 και πριν ένα λεπτό σκόραρε ο Μανιάνη. Προεκτέλεσε πέναλτι, ακτοπέκρουσε ο τερματοφύλακας, αλλά στην επανάληψη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ωραία. Καλώς 1-1. Έχουμε ακόμα δρόμο για το παιχνίδι. ΜΠΑΜ FC ΠΑΟΚ Χριστόνης 1-1. Τα υπόλοιπα τελικά αποτελέσματα και την βαθμολογία την ακούσατε. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του ΜΠΑΜ FC με την Χριστόνη. Να περάσουμε να πάρουμε και τα τελικά της Super League της τοπικής κατηγορίας ένα μετά το άλλο και σιγά σιγά οδεύουμε προς την ολοκλήρωση και της δεύτερης εκπομπής. Επίσης, μην περιμένετε αύριο εκπομπή. Η εκπομπή Γκολ Εμείς Βαρ Εσείς είναι Σάββατο και Κυριακή ένα τέταρτο πριν την έναρξη των παιχνιδιών. Αύριο όμως, όπως και κάποιες άλλες Κυριακές, δεν θα υπάρχει εκπομπή γιατί κάποιες αγωνιστικές του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής μεταφέρονται όπως σήμερα το Σάββατο, οπότε οι εκπομπές θα είναι Σάββατο και την Κυριακή θα πηγαίνουμε με τον Βασίλη στο Πάικο να μαζεύουμε κάστανα από ό,τι λέει. Λοιπόν, αυτά, οπότε αύριο δεν έχουμε κάτι, σήμερα κλείνουμε. Θα έχουμε το επόμενο Σάββατο Κύριακο, φυσικά το Σάββατο τις τοπικές κατηγορίες, τη Super League της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυλκής και την Γάμα Εθνική την Κυριακή. Έτσι θα πηγαίνει το πινκ-πονκ των εκπομπών και όταν υπάρχει αγωνιστική Σάββατο θα είμαστε μόνο Σάββατο, εκτός αν το ζητήσουν οι φίλοι Βασίλη και την Κυριακή που δεν έχουμε Γάμα Εθνική, κάνουμε εκπομπή και τη Super League. Πώς φάνηκε αυτό? Πολύ καλό, λέει ο Βασίλης.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Πάμε γρήγορα στην Αξιούπολη. Αντώνη, τελείωσε 1-1.
2: Ναι, ναι.
1: Τελείωσε 1-1 με τον Κόρσο στο 90.
2: Στο 90, ναι.
1: Στην ουσία μοιράστηκαν βαθμοί και εντυπώσεις.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: να σημειώσουμε ότι το γκολ που έβαλε ο Πιτσιρικάς από την Γουμένσα είναι ο Τσεντερίδης.
1: Τσεντερίδης. Ωραία.
2: Ναι, είναι 15 χρονών το παιδί. Είναι ελπιδοφόρο αυτό.
1: Αυτό και αν είναι ό,τι πιο.
2: Πρέπει να το αναφέρουμε.
1: Ό,τι πιο υπέροχο ακούσαμε στη δύο-ωρη σημερινή εκπομπή. Ένας Πιτσιρικάς 15 χρονών.
2: Μπήκε και έκανε και βάλει τον γκολ.
1: Να σκοράρει.
2: Να το αναφέρουμε.
1: Ναι. Ωραία.
2: Δεν πρέπει να ξεχνάμε την νεολαία.
1: Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα.
1: Τελείωσε το παιχνίδι της Εθνικού Αξιούπολης με το ΠΑΙ κογουμένη σας στο 1-1. Τελείωσε το παιχνίδι της ΑΕΠ που είπαμε στο 0-1 ο Φίνικας Πολύχνης. Επικράτησε με πέναλτι της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2. Ακρίτες Σικιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2. Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πάνε Δεσαϊκός 2-0. Μπαμ FC και ΠΑΟΚ Χριστόνης περίπου στο 65 1-1. Πάμε στο χορήγι να πάρουμε τελικό αποτέλεσμα. Ακούει το χορήγι και ο Κώστας Στεφανίδης.
3: Ακούει το χορηγί από εδώ που έχει δεκάλεπτο που τελείωσε το παιχνίδι. Κεραυνός χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 2-0 με τέρματα του Παναγιώτη του Ρεμανίδη στο 61 και στο 91.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Τελικό αποτέλεσμα και στο χορηγί. Κεραυνός χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 2-0. Μας μένει το τελικό του ατρομή του παλιού Αγιονερίου με τον Ποντιακό Νέα Σάντας για να κλείσουμε και την Super League της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής και σιγά σιγά να αποχαιρετιστούμε. Εθνικός Αξιούπολης ΠΑΙ κογουμένη σας 1-1. Κεραυνός χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 2-0. Και έχουμε σε εκκρεμότητα το παιχνίδι του ατρομή του παλιού Αγιονερίου με τον Ποντιακό Νέα Σάντας, εκεί το αγγλικό παιχνίδι μεταξύ της Coventry και της Norwich το 2-2. Για να δούμε αν τελείωσε το παιχνίδι 2-2. Πάμε στο παιχνίδι του Ατρομήτου με το παλιό Αγιονέρι να δούμε αν τελείωσε 2-2.
2: Ναι, μ' ακούτε παιδιά.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Ναι, δεν άλλαξε κάτι στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το παιχνίδι έληξε 2-2. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι είδαμε. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές είναι δίκαιο, άσχετα με τα παράπονα μπορεί να έχουν οι μεν και οι δεν. Από ένα ημίχρονο, πρώτο ημίχρονο ο Ποντιακός πολύ καλύτερος. Στο δεύτερο ισορροπημένος ο Ατρόμητος και λίγο καλύτερος κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια στο Ποντιακό.
1: Καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Επίσκεψη φίλου αυτή τη στιγμή, εισβολή στο στούντιο, μουσική, φιλιόμαστε και πανερχόμαστε.

0: 12 λεπτά μετά τις 6, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την σημερινή δίωρη και πλέον ζωντανή εκπομπή Γκολ Εμείς, Βαρ Εσείς. Πολλά τα μηνύματα στο Viper, δεν τα διαβάζω τώρα, θα τα έχω όμως ως οδηγό για την επόμενη αγωνιστική. Θέλουμε την Κυριακή κάστανα να αγοράσουμε, λέει, για να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, φίλος της εκπομπής αναφέρει. Λοιπόν, Γάμα Εθνική, δεύτερος όμιλος, συνοψίζουμε. Διπλό για το Φοίνικα Πολύχνης, στην Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου 0-1, Κυλξιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Σικιών, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης Πάνε Δεσσαϊκός 2-0, η Κριστόνη με τον Μπάμ ΕΦΣΥ είναι στο 1-1 κάπου στο 60. Αυτό το παιχνίδι θα τελειώσει πολύ αργότερα. Super League τοπικής κατηγορίας, Εθνικός Αξιούπολης, ΠΑΙΚ Οικουμένησας 1-1, ΠΑΟΝΕΕ Πταλόφου, Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-2, Κεραυνός Χορηγίου, Απόλλων Ευρωπού 2-0, Ατρόμητος Παλιού Αγιονερίου, Ποντιακός Νέας Σάντας 2-2. Όλα τα αποτελέσματα της Super League της τοπικής κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, η οποία κάναν πρεμιέρα σήμερα. Μαζί μας δυνατά, ζωντανά, η χορηγή Φούρνη Τριανταφυλλίδη στο Κιλκής, τεχνικά πολυκαταστήματα της Έλιος στο Πολύκαστρο, η Γίαρτος στο Πολύκαστρο. Κάπου εδώ 14 λεπτά μετά τις 6 αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο με τοπικές κατηγορίες και την Κυριακή με γάμα εθνική κατηγορία. Και κάτι τελευταίο πριν χαιρετήσουμε του Ίνστον Τσόρτσιλ. Η επιτυχία δεν είναι τελική, η αποτυχία δεν είναι μοιραία. Αυτό που μετράει είναι το θάρρος να συνεχίζεις. Καλό σας απόγευμα.
1: Δύο επιλογές.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
3: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Φανταστικό τσουρέκι.
3: Αληθινό ψωμί και
2: όλα τα σχετικά.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
3: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
2: Το famous τσουρέκι.
3: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
2: καφέ και άλλες λιχουδιές.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδη.
2: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 020 777.
3: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 024 560. Κιλκής.
2: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
2: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
3: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 θέλουμε να μιλήσουμε για μελέτη,
4: κατασκευή, επίβλεψη. Για υλικά οικοδομών δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Τσέλιος. Πολυκατάστημα υλικών οικοδομών Τσέλιος. Ολοκληρωμένες λύσεις με απίστευτη μεγάλη ποικιλία σε κάθε είδος επώνυμων εταιριών και όχι μόνο. Για δόμηση, ανακαίνιση, για επαγγελματίες και ιδιώτες. Τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλη τη διαδικασία. Τσέλιος. Έχει καθιερωθεί στην κορυφή της αγοράς με ασυναγώνιστες τιμές. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής. Δίπλα από το γήπεδο. Τηλέφωνο 2343 111 204. Ανοιχτά καθημερινά 7.30 το πρωί με 8.30 το απόγευμα. Ό,τι χρειάζεστε το βρίσκεται εδώ. Τσέλιος. Το σωστό όνομα στη σωστή θέση.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343 024 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Τρώσαν. Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
9: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Ράδιο Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.
6: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
3: Τηλέφωνο 23430-24430.
2: Joylicious.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
5: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Τρώσαν... Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε?
7: Πολύ καλό.
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
11: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ΔΕΗ Απαιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8 είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

είναι στο τελείο ψέμα. Είμαστε ok, τέλος το foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe. Μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα, άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο επιλογές.
3: Αδειώσου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Αδειώσου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious. Joylicious.
8: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
9: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
10: Ναι.
9: Καλό, ε?
10: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
11: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
12: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
9: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
13: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Σου λέω, έχω κι άλλο
15: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές.fm.gr.
16: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.
18: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
15: κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
17: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
17: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
19: Ψηρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το πλήρες όνομά της είναι Αουρία Ιζαμπέλ Ράμος Ντε Σούσα. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να το προφέρουμε παγκοσμίως δηλαδή, οπότε αποφάσισε ότι θα τη λένε Αουρία. Γεννήθηκε το 1987 στην Πορτογαλία. Έκανε τον ντεμπούτο της το 2008 με ένα σίγγλ που λεγόταν και λέγεται OK All Right. Ήταν το πρώτο της τραγούδι. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε εδώ. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Κάθε εβδομάδα δύο φορές μαζί, σήμερα εδώ και αύριο εδώ, για δύο ώρες. Συντονίσου, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Johnny Depp ότι θα το δούμε τον Νοέμβριο σε μια ταινία με τίτλο Scrooge, μια ακόμα ταινία με τον γέρο Τσιγκούνι, χριστουγεννιάτικη. Μετά από πολύ καιρό ο Johnny Depp και πάλι στα πράγματα, στην οθόνη δηλαδή, την κινηματογραφική. Όμως τις προηγούμενες μέρες είχαμε και το Day Drinker, ένα καινούριο, μια καινούργια ταινία η οποία θα είναι ο Johnny Depp και η Penelope Cruz. Μετά από πολύ καιρό βρίσκονται και πάλι μαζί, τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί στη μεγάλη οθόνη. Day Drinker είναι ο τίτλος της ταινίας, thriller λέγεται, με έναν αγνώριστο Johnny Depp, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Αυτή είναι η μαγεία του σινεμά. Η ταινία θα προβληθεί το Μάρτιο του 2027. Ό,τι διαβάζω εδώ.

Συνελήφθη, λέει, άντρας που υποσχόταν ρόφημα νόπολης κατά τον αλκοτέστ. Τι να πεις, TikToker λέει. Στο TikTok έχει παρέλαση ασχέτων, γιατρών αυτών που φάγανε το μαζονάκι. Έτσι, έχει διάφορα τα οποία ελπίζω να μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι, περισσότερο από αυτούς είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω έκφραση δηλαδή.

Paloma Faith πριν από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Cry Baby. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις και μιλάμε, επικοινωνούμε και χαιρετισμούς και στη Μαρία, συχνή ακροάτρια. Σήμερα είχε υπόψη σου, θα αρχίσουμε προτάσεις ταξιδιών, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς κτλ. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ένα πετόλι μαζί κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Στο μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν τον τελευταίο καιρό υπάρχουν στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, μαζικές διαμαρτυρίες για τα ακριβά ενίκια, τις εξώσεις και τα φαν. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να μην μπορείς να έχεις σπίτι, αν δεν έχεις αγοράσει δικό σου σπίτι, αν δεν σου έχουν αφήσει γονείς και δεν το έχεις φάει κιόλας, είναι και αυτό. Δεύτερο ημίωρο μαζί, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ. Simple Minds, Alive Kinking. Κάπως διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει να ακούς. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

κάθε εβδομάδα σας προτείνουμε ταξίδια εκτός χώρας, που είναι καλό να τα κάνετε τις γιορτές που έρχονται. Τώρα μην μου πείτε για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ότι είναι νωρίς. Άλλοι στολίζουνε και άλλοι έχουν αφήσει τους στολισμούς από πέρυσι φέτος το Χριστουγέννων στους δρόμους, στους δήμους, ακόμα και στα σπίτια. Λοιπόν, σήμερα σας προτείνω Πράγα. Περπατήστε στην παραμυθένια γέφυρα του Καρόλου και μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι. Εκεί να φωτογραφηθείτε και εξερευνήστε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Σε αυτό μας βοηθάει η World of Travel. Μπαίνετε στο ίντερνετ και βρίσκετε www.worldtravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, οπότε κάντε την κράτησή σας τώρα στο worldoftravel.gr.

Οι Beatles και το Here Comes the Sun. Μια υπέροχη στιγμή όταν μετά την καταιγίδα βγαίνει εκείνος ο φοβερός ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα και ηρεμούν όλα. Φθινόπωρο είμαστε, αυτό θα μου έρθει στο μυαλό. Αν το άκουγα καλοκαίρι, το τραγούδι θα μου ερχόντουσαν άλλα πράγματα με τον ήλιο. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.

Διαφημίσεις έρχονται, χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: επιλογές.
1: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Πηγή Άρτος. Βιοτεχνία Άρτος Ζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
0: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Διαβάζω εδώ μία ιστορία από την ελληνική πραγματικότητα. Από το 2018 και για 8 ολόκληρα χρόνια, ένας άντρας παιδεύτηκε πάρα πολύ από μία γυναίκα που είχε κάνει μαζί της μία σύντομη σχέση, προφανώς πριν το 2018. Του είχε κάνει τόσα πολλά που τελικά καταδικάστηκε, και όλα αυτά επειδή την απέρριψε σε αυτή τη σύντομη σχέση, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό. Την συρκοφαντούσε συνεχώς σε φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα, ενώ όσες γυναίκες τον πλησίαζαν, τις πλησίαζε και τις έλεγε τα χειρότερα λόγια για αυτόν. Αυτό είναι, να πιστεύεις, ξέρω κι εγώ, την πρώην του. Έχει σωθεί. Τώρα ξέρετε, κάτω από το σπίτι του και δεν ξέρω κι εγώ ιστορίες, την πήγε ο άνθρωπος τελικά μετά από καιρό στα δικαστήρια. Καταδικάστηκε σε 48 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή, παρακαλώ. Πρωτόδικα, αλλά την ψάχναν να τη βρούνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και φυσικά συμβαίνουν πολλά τέτοια γύρω μας. Έχω ξαναδιαβάσει πριν από 6-8 μήνες για την άλλη σε έναν αστυνομικό που τον ανάγκασε και έφυγε και από την πόλη που ζούσε, έτσι. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για άλλη μια ώρα εδώ. Με καινούρια, με παλιότερα, όλα εδώ. Διαβάζω εδώ επίσης, είχε φτιάξει, λέει, 203 ψεύτικα προφίλ αυτή για τον ενοχλή συνέχεια. Τι μου θυμίζει. Γιατί υπάρχουν και προσωπικά βιώματα, έτσι. Τέτοια τρέλα. Περίπου, εντάξει.

Let's Get Merry. Μα λέει Σάρους καινούριο και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, αν έχετε δίπλωμα οδήγησης παλιό, εκείνο το ροζ χαρτάκι, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε, το παλιό χάρτινο, με το καινούριο, το νέο ευρωπαϊκό τύπου πλαστικό δίπλωμα, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033. Εντάξει, δεν είναι προς βιάση και θάνατο, αλλά έχετε το υπόψη σας, μπορείτε να το αλλάξετε και τώρα βέβαια. Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους έτσι και αλλιώς, το οποίο θα έχει συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικές εξετάσεις μετά τα 80, φυσιολογικό το βρίσκω, μετά τα 80 εννοείται, μην πέσει και πάνω μας ο άλλος γιατί δεν βλέπει.

Η Molly Elizabeth, τι όνομα και αυτό. Να βγεις να τραγουδήσεις, τέλος πάντων, στο Run Rabbits. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Για μας τουλάχιστον. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο, που θα δούμε και μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 37 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα και η Ελλάδα, για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τελευταία φορά να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, TikTok, Instagram, Facebook, εκεί με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σας έλεγα για μια έρευνα που έγινε για την τεχνητή νοημοσύνη σε 37 χώρες. Διαβάζω εδώ ότι στις 34 από τις 37 χώρες η πλειονότητα πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κοστίσει σε θέσεις εργασίας αντί να δημιουργήσει νέες, και αυτό το βλέπουμε ήδη σε κάποιες χώρες. Μετράνε ακόμα και 8% ανεργία μόνο και μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 68% των Ελλήνων περιμένει ότι η AI θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, και αυτή η γνώμη των Ελλήνων βρίσκεται αρκετά ψηλά. Πιο ψηλά από την Ελλάδα, από τον κόσμο της Ελλάδας εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν το ίδιο οι Αμερικανοί, ας πούμε, η Νότια Κορέα. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι και μέσα στα πράγματα, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν περισσότερα, βρίσκονται πιο μπροστά ήδη. Σε όλα τα προβλήματα, σε όλα αυτά που εμείς βιώνουμε τώρα, αυτοί τα έχουν βιώσει πριν αρκετά χρόνια. Αυστραλία, Νότια Κορέα, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αμέσως μετά Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω εδώ.

Το ενδιαφέρον με τους εξωγήινους συνεχίζεται. Προφανώς δεν έχουμε άλλα βίντεο να δείξουμε. Αλλά έχουμε διάφορα άλλα πράγματα. Π.χ. ένα ραδιοφωνικό σήμα που έπιασαν πριν από λίγο καιρό και το γράψαν οι εφημερίδες. Λεπτομέρειες από εκεί και πέρα τι έγινε. Αν είναι πραγματικά από προηγμένο πολιτισμό. Γιατί αυτό το ρημαδιασμένο το σήμα από άλλους πλανήτες μακρινούς το ψάχνουνε δεκαετίες τώρα. Δεν μάθαμε όμως τίποτα. Το μόνο που διαβάζω εδώ λίγο πιο καινούριο είναι ότι υπάρχει προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός κοντά στη γη. Γίνεται μελέτη από πανεπιστήμια για να δοθεί απάντηση και σε αυτό. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο θα ήταν να εμφανιστούν πραγματικά εξωγήινοι. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αν θα είναι αληθινοί εξωγήινοι ή ψεύτικοι και θα μας πούνε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Αυτό στο μεταξύ μπορεί να έχει γίνει. Αλλά να μην μας λένε τίποτα, να μας το πηγαίνουν σιγά σιγά και όπως θέλουν οι ηγέτες αυτής εδώ της γης, η οποία είναι μικρότερη από κουκίδα στον ωκεανό.

στο τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε εδώ και πάλι. Να είστε καλά, να ακούτε δυνατά μουσική. Και εμείς εδώ σε 22 ώρες παρέα μαζί. Για χαρά από μένα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Αδέρτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνά.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.